αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι κι όσα μας έμαθα να ζούμε τώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι ερώτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες της βροχής.

και κάποιοι άραξαν σε μια άκρη του ουρανού. Όμως εσύ που δεν σε γνώρισα ποτέ μου,

0: πεθαίνω νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θέλεις τώρα τι ζητάς, μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίνει

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μερικά λεπτά αφού απείλησε ξανά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Στη Νέα Υόρκη έφτασε ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους τους όρους της στην άλλη πλευρά για να ανοίξει ξανά το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Οι Ιρανοί ζητούν άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ στον ΟΗΕ ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομόλογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Oceanae και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραχτσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, λέει ο Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών, ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο και στα μηχανήματα. Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στο Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι μέχρι 6 μποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια.
0: Και πολλές άλλες συχνότητες ανά την επικράτεια και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε. Από το Earth Echo, από το earthnews.gr και από το earth.gr σκέτο.
1: Πολύ ωραία τα λες.
0: Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Συνέχισε.
0: Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στη συντροφιά σας μέχρι και τις 8.
1: Χιδροσούλα έξω.
0: Ναι.
1: Χιδροσούλα.
0: 17 βαθμούς.
1: Έχει πιο κρύο από χτες.
0: 17 βαθμολάκουσα. Έχει, ναι. Έχει και είναι και η υγρασία. Μετράει. Και η υγρασία.
1: Ήρθε η ώρα για τον Μπουφανίνι.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Είναι Μπουφανίνι Day.
0: Επιτέλους.
1: Κανονίστε, γιατί φυσάει κιόλας.
0: Πού φυσάει?
1: Έξω.
0: Φυσάει. Εγώ γιατί δεν είδα φυσά.
1: Φυσάει.
0: Δεν
1: αισθάνθηκα. Εμένα έμπαινε ο αέρας, επειδή είχα ανοιχτό το Μπουφανίνι.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ο αέρας και έμπαινε και κρύωνα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες.
0: Εντάξει.
1: Αλλιώς αισθάνεσαι σε τον αέρα, αλλιώς έχω δει σαν
0: αλλιώς.
1: Σε άντρακλα.
0: Τέλος πάντων. Σεξιστικό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εννοώ ότι δεν αντέχεις το κρύο.
0: Το αντέχω περισσότερο.
1: Δεν ήταν σεξιστικό.
0: Η αλήθεια είναι ότι το αντέχω περισσότερο.
1: Το αντίθετο. Εσύ είσαι, πώς το λένε,
0: Ορεσίβιος,
1: Ολύμπιος
0: και λοιπά.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Αυτά θα λέμε κάθε μέρα.
1: Εδώ χιόνισε στον Όλυμπο χτες.
0: Ναι, ρε, χιόνιζε. Ωραία ήταν.
1: Ωραία δεν ήταν.
0: Το πρώτο χιονάκι έπεσε.
1: Εγώ το έστειλα.
0: Μα τα είχε πει η Παπαυγούλη.
1: Βέβαια.
0: Η κυρία Παπαυγούλη μα τα είχε πει. Ότι θα πέσει την Τρίτη και την Τετάρτη. Θα πέσει λίγο χιονάκι στις κορυφές του Ολύμπου. Εκεί, στις κορυφές. Δεν άσπρισε, δεν τόστρωσε. Μην νομίζετε. Γιατί είχε βρέξει κιόλας πριν και έπεφτε, έλειωνε. Αλλά. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες και αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε και περίπου 90 κάτι ημέρες από τα Χριστούγεννα, έτσι. Μην ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
1: 92, 90 κάτι. Η Βιβί μου κάνει αντιστροφή με τις κάθε μέρα και μου τα θυμίζει. Δε...
0: Χρόνια πολλά στην Ξανθήπη.
1: Να ζήσει.
0: Τον Ξάνθηπο και την Πολυξένη.
1: Βέβαια.
0: Αυτοί γιορτάζουν σήμερα κατά το εορτολόγιο.
1: Να τους χαιρόμαστε και να τους χαίρεστε.
0: Επίσης ο πατέρας Πίος. Και ο Πάπας Λίνος. Και ο Άγιος Όσιος. Επίσης ο Άγιος Αντομνάν. Αυτός γιορτάζει η Καθολική Εκκλησία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδες που σου έλεγα, επειδή θα πάμε σε λίγο στη Νέα Υόρκη.
0: Θα πάμε Νέα Υόρκη, ναι.
1: Ήθελες που σου έλεγα χτες ότι τέτοια ώρα, λίγο πιο μετά, που σου έλεγα βρέχει πολύ στην Κύμη.
0: Όχι.
1: Ναι, στο έλεγα. Στην Κύμη, σε διάφορες περιοχές.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Λοιπόν, στην Κύμη έριξε χτες το περισσότερο νερό.
0: Μπράβο.
1: 115 χιλιοστά.
0: Έπεσε όλο μαζεμένο. Δηλαδή έκανε ζημιές.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα δεν έπεσε μαζεμένο,
1: είχε
0: δεν πειράζει.
1: Είχε ρίξει 115 χιλιοστά στου 6 παρά 20.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα. Στα Λαγκάδια, έλεγα Λαγκάδια, 75 χιλιοστά. Και στην Οβριά της Αχαΐας. Αυτές είναι οι τρεις πρώτες, ας πούμε, περιοχές που έριξε νεράκι.
0: Που έριξε το περισσότερο νεράκι,
1: αυτό,
0: να,
1: αυτό,
0: πούμε,
1: αυτό.
0: Να το πούμε.
1: Και σήμερα θα βρέχει,
0: ναι.
1: Να σας τα πούμε γρήγορα, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Θα έχει 6 μποφοράκια στα πελάγη.
0: Mm-hmm.
1: Κυρίως λέει θα βρέξει περισσότερο στα ανατολικά και στα νότια.
0: Χθες πάντως οι φίλοι μας που καλημερίσαμε και τους στείλαμε τις ευχές για καλό ταξίδι τη Δευτέρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Οι φίλοι μας οι αγγλόφωνοι που έχουν πάει στα νησιά βόλτα, χθες κάνανε μπάνιο.
1: Καλά κάνανε.
0: Πάνανε μπάνιο, κάνανε και βόλτα με πλιαράκι γύρω από το νησί και κάνανε διαγωνισμό βουτιάς.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Και όμως, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έβρεχε. Στην Πάτρα, ας πούμε.
0: Μα, όχι, τόπε... Μόλις γυρίσαν, μόλις πιάσαν λιμάνι, άνοιξαν οι ουρανοί στην Πάρο. Εκείνη τη στιγμή. Μέχρι τότε δεν είχε. Στην Πάρο. Δεν είχε βρέξει μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Είναι ωραία να ταξιδεύεις με βροχή.
0: Πολύ ωραίο σε μένα το λες.
1: Πολύ ωραίο.
0: Με το πλοίο. Όχι, όχι.
1: Όχι, ωραία είναι και αυτό.
0: Με το αυτοκίνητο, με το πλοίο.
1: Τέλος πάντων, να ξέρετε ότι στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
0: Επιτέλους για την 23 Σεπτεμβρίου.
1: Εντάξει.
0: Νωρίς
1: είναι ακόμα.
0: 23 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι. Εδώ στην Αττική 17 με 22, στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι όμως.
0: Αρχίσαμε αυτά τα 2-3 βαθμούς χαμηλότεροι στα βόρεια. Οκτώβριο είπαμε.
1: Πρώτη Οκτώβριο. Κρύωνα τώρα όμως το πρωί. Θα βρέξει στα βόρεια αρκετά, λέει εδώ στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες βροχούλες, αλλά μετά θα βελτιωθεί ο καιρός και η θερμοκρασία από 15-22 τελείωσαμε το καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Είναι η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παγκόσμια μέρα αμφισεξουαλικότητας και η Σαουδική Αραβία έχει εθνική γιορτή σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία των Σαούντ το 1932. Ναι. Και από το 1932 μέχρι σήμερα οι Σαούντ είναι από πάνω.
1: Έτσι,
0: δεν έχουν φύγει οι Σαούντ.
1: Αυτοί οι Σαούντ.
0: Ναι. Ναι, λοιπόν, γιατί το βασίλειο της Νάζντρ και της Χετζάζ συγχωνεύτηκε με τις οάσεις Αλ Χασά και Αλ Κατίφ υπό τον βασιλιά Αμπντούλ Αζίζ Ιμπν Σαούντ.
1: Μεγάλες
0: και έτσι σχηματίστηκε, ναι, σχηματίστηκε η Σαουδική Αραβία.
1: Μεγάλες οάσεις θα ήταν αυτές.
0: Ναι, είναι
1: για
0: το
1: να
0: μονα...
1: γίνει η Σαουδική Αραβία.
0: Είναι το μοναδικό, λέει, κράτος του κόσμου που φέρει το όνομα του ηγεμόνα του. Σαούντ. Σαούντια. Η Σαούντ, μια φάρα κτηνοτρόφων και καμιλιέριδων, δεν μιλάμε καλά. Σήμερα είναι η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο. Χάρη στο πετρέλαιο που ρέει άφθονο. Ρέει άφθονο.
1: Ρέει, ρε παιδί μου, άλλο έχει μπλοκαριστεί τώρα για λίγο, αλλά ρέει.
0: Χθες η πρώτη είδηση της ημέρας ήταν ότι επαναλειτουργεί ο αγωγός που σας είχαμε γανώσει τα αυτιά Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας και αρχίζει να στάζει πετρέλαιο στο Γιαμπού και από εκεί μέσω της Ερυθράς Οδού να κατευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση, έπεσε 3 δολάρια κατευθείαν το πετρέλαιο.
1: Είχε,
0: κατευθείαν.
1: Είχε θέματα χθες.
0: Ήταν πρώτη είδηση χθες αυτό.
1: Χθες,
0: αλλά...
1: για παράδειγμα, στον ΟΗΕ, ο Τραμπ συναντήθηκε με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου, όπου χώθηκε και ο Ερντογάν. Όθηκε όμως, δηλαδή τρούπωσε, πώς να το πω, κανονικά. Γιατί αυτό έκανε, δεν είναι χώρα του κόλπου τώρα η Τουρκία, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και του άρεσε.
0: Νομίζει ότι είναι το ποτήρι της.
1: Ναι, του άρεσε του Τραμπ αυτό που όταν τον είδε τον Ερντογάν και του είπε, μ' αρέσεις γιατί έχεις τσαγανό, κάπως έτσι του το είπε. Τώρα στα αγγλικά δεν θυμάμαι πώς το είπε, το κάνω ελεύθερη μετάφραση. Αλλά στη Νέα Υόρκη είναι η Γεωργία Χαρατζιώτη. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Είναι εκεί.
1: Εκεί συνέχεια.
0: Μας περιμένει.
1: Είναι ανταποκριτριά μας.
0: Μας περιμένει. Όχι, καλά, ναι.
1: Που θα είναι στη Λάρισα, ναι.
0: Τα ακούει όλα.
1: Όλα τα όλους, βλέπει, δηλαδή, όλα τα παρατηρεί.
0: Και τον βασιλιά της Ιορδανίας και τον πρόεδρο της Σενεγάλης και όλους αυτούς.
1: Ναι, και περιμένει και τον πρωθυπουργό σήμερα να φτάσει εκεί.
0: Αύριο θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά έχει επαφές σήμερα.
0: Καλά, και χθες είχε επαφές.
1: Όχι, στη Νέα Υόρκη, παιδάκι μου.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχεις τη συναντήση.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις συναντήσει.
1: Αλλά τέλος πάντων, τα παρακολουθεί όλα. Καλά, ρε παιδί μου, να μην το πω.
0: Ναι, αλλά το σημαντικό είναι οι ομιλίες που γίνονται εκεί πέρα.
1: Καλά, εντάξει, ναι. Τρίξανε τα θεμέλια του πλανήτη.
0: Ναι, ενώ για τα.
1: Γεωργία, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, δηλαδή, σε σένα, τέλος πάντων.
2: Καλημέρα σας. Εντάξει, ήταν μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη με καταιγισμό ειδήσεων και εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα που απασχολούν αυτή τη σύνοδο. Δεν ξέρω από πού θέλετε να ξεκινήσουμε και τι να πρωτοπούμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσω με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν, με τον Ερντογάν.
2: Εντάξει, ο Ερντογάν είπε αυτό που περιμέναμε να ακούσουμε. Όπως κάθε φορά, εντάξει. Απευθύνθηκε και στο Ισραήλ και μίλησε και για τη Λόριδα της Γάζας, ζήτησε την αναγνώριση τους ψευδοκράτους, μίλησε και για μια νέα προσπάθεια γιατί να γίνει μια διάσκεψη, λέει, για την Ανατολική Μεσόγειο, για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί και εμείς η Τουρκία που μπορούμε να τα συντονίζουμε όλα, να κάνουμε τους διαμεσολαβητές να είμαστε, να προεδρεύσουμε.
0: Αυτό που κράτησα εγώ, Γεωργία, είναι ότι είπε να τα βρούμε στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με βάση την καλή γειτονία, όχι το διεθνές δίκαιο.
1: Ποιο διεθνές?
0: Ξεχάστηκε. Με βάση την καλή γειτονία. Σοβαρά τώρα.
2: Ναι, γιατί πάντα αυτό λέει ο Ερντογάν. Ναι. Είναι αυτό που ακούμε πάντα. Λέει στον εκάστοτε Έλληνα πρωθυπουργό, χρειάζεται να τα λύνουμε μεθυμερώς τα θέματα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ούτε στον ΟΗΕ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα διεθνή δικαστήρια. Μπορούμε μεταξύ μας. Βέβαια, μετά βλέπουμε να αρχίζουν είτε οι υπερπτήσεις, οι αερομαχίες, τα τουρκικά πλοία να περνάνε οριακά στα σύνορά μας και εντάξει, καλή γειτονία δεν μπορεί να μεταφραστεί κάπως έτσι, θετικά.
0: Μια χαρά τα λες. Να σου πω, εντάξει, αυτό ήταν ο Ερντογάν που δεν εξέπληξε κανέναν. Είπε τα ίδια, έτσι, ναι, την πεπατημένη. Ναι. Εσένα ποια ομιλία, ποια τοποθέτηση ήταν αυτή που σου έκανε περισσότερο εντύπωση?
2: Εντάξει, σήμερα ο πρωταγωνιστής ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, ναι.
2: Ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι περιμέναμε να τον ακούσουμε, περιμέναμε να μας δώσει έτσι το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα, τόσο για την κρίση στη Μέση Ανατολή όσο και για την Ουκρανία. Βέβαια τελικά η ομιλία του μας εξέπληξε, διότι ήταν πιο πολύ για εσωτερική κατανάλωση τελικά. Απευθύνονται και στους Αμερικανούς τώρα που έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές.
0: Την ίδια εντύπωση έχω και εγώ, ότι απευθύνονταν εκεί, απευθύνονταν στο εσωτερικό κοινό και όχι στο διεθνές από το βήμα του ΟΕΕ.
1: Αφού έχουν εκλογές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λες, ανεβαίνεις εκεί και λες το όραμά σου, ας πούμε. Ναι, κάτι, ναι, ξέρω εγώ, το όραμά σου για τον κόσμο. Αυτός έλεγε θα καταστρέψω τον έναν, θα καταστρέψω τον άλλον, θα ανοίξω μέτωπο και με την Κούβα και πάει λέγοντας.
1: Εντάξει, τι θα έλεγε, ο Τραμπ είναι. Ναι.
2: Αυτό που καταλάβαμε δεν ήταν τελικά αυτό που μας λέγανε ότι θα μιλήσει για τις, και θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και τον τρόπο που διαχειρίζονται τις κρίσεις με αιχμή το Ιράν κτλ. Ήθελα να δικαιολογήσει στους Αμερικανούς για ποιο λόγο η σύγκρουση που αρχικά είπε ότι θα κράταγε 6 εβδομάδες έχει κρατήσει 7 μήνες, να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθεί λύση με το Ιράν, μάλλον μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τότε θα πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου.
0: Μέχρι τότε λοιπόν, 6,5 δολάρια το, ναι, 6,5 δολάρια το γαλόνι μέχρι τότε.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάντως, πάντως δεν χάλασε ούτε το τηλεπρόμπτερ, ούτε κόλλησαν οι κυλιόμενες σκάλες, δηλαδή αυτά είναι στα θετικά.
0: Αυτά τα έλεγε πέρυσι.
2: Στράπελα που έχουν έτσι ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζουμε τώρα τελευταία, υπάρχει μια κόντρα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι έκοψαν τις διαπιστεύσεις από μια σειρά κορυφαίων αμερικανικών μέσων, μεταξύ αυτών το CNN. Ωστόσο, το CNN έκανε τη δουλειά του όπως όλα τα δίκτυα και ήταν όλοι ανταποκριτές στα Ηνωμένα Έθνη. Μόλις λοιπόν φτάνει ο Τραμπ, τους λέει καλά, τους λέει εσείς γιατί ήρθατε εδώ, εσείς είπατε θα με αποκλείσετε, δεν θα με δείξετε, λέει στον ΟΗΕ. Του λέει δημοσιογράφο, κύριε Πρόεδρε, εμείς κάθε τη δουλειά μας, εδώ είμαστε.
1: Τι τραβάνε κι αυτοί, ρε παιδιά.
0: Έπαθε έκπληξη ο Τραμπ από τους είδε.
2: Ναι, ναι, ναι. Και μετά τους φώναζε, συνέχισε με την πρώτη κυρία να κατευθύνθηκε προς τις σκάλες και το φωνάζανε οι δημοσιογράφοι. Προσέξτε, κύριε Πρόεδρε, τις σκάλες αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Αχ, τι τραβά. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, τρολάρουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Τραμπ για σένα ξεχώρισε από τη χθεσινή μέρα.
0: Ήταν η πιο πολύ αναμενόμενη.
2: Μετά θα έλεγα ο Μακρόν. Ξέρουμε ότι και ο Μακρόν είναι σε μια δύσκολη φάση στη χώρα του, υπάρχει αυτή η πολιτική αστάθεια. Εγώ κράτησα μια φράση που είπε ότι δεν μπορούμε να δικαιολογούμε τις πράξεις του Ισραήλ και να πιστεύουμε ότι το καλύτερο για την ασφάλειά του είναι να κατέχει εδάφη των γειτόνων του. Έτσι δεν βοηθάμε το Ισραήλ, δεν το υποστηρίζουμε.
1: Δήμωσε ο Μπίμπι.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα από τα σημεία. Ούτως ή άλλως ο Εμμανουέλ Μακρόν, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν ταχθεί υπέρ των δύο κρατών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις και τα λοιπά, όλοι για αυτή την ιστορία.
2: Ετοιμάζουν τώρα και μια μεγάλη εκδήλωση στον ΟΗΕ πάλι για τη λύση των δύο κρατών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αναμένουμε να μας πούνε πότε θα γίνει αυτό. Περιμένουμε και το Συμβούλιο Ειρήνης, όπου και εκεί οι Γάλλοι έχουν ετοιμάσει να τα πούν πολύ καλά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ο Νετανιάχου πότε μιλάει?
2: Ο Νετανιάχου μιλάει σήμερα. Δηλαδή είναι Τετάρτη. Για εσάς δεν σήμερα. Σήμερα μιλάει. Θα μείνει μόνο για μία μέρα. Τετάρτη βράδυ θα αναχωρήσει πάλι για το Ισραήλ. Να ακούσουμε και αυτή την ομιλία, να δούμε αν θα έχουμε πάλι και αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης όπως είχαμε πέρσι.
0: Πάντως ο Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί ο Νετανιάχου, δεν είναι θα είναι στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, να συλληφθεί διότι αντιμετωπίζει ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου.
2: Πολέμου κατά της ανθρωπότητας και τα λοιπά.
0: Από το Διεθνές Δικαστήριο.
2: Έχει ένα ωραίο μήνυμα μέσα του Fox News και του είπε ότι να δώσει ένα μήνυμα, λέει, στον δήμαρχο Μαμντάνι, ότι εγώ θα έρθω στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσω στη Γενική Συνέλευση και επαφές θα κάνω.
1: Λιφάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ωραία. Τι να σου πούμε, καλή δύναμη, ξεκουράσου. Θα τα πούμε ξανά, φαντάζομαι.
0: Θα προλάβει να ξεκουράσει, θα προλάβει καθόλου. Το πάει σε ρί.
2: Μπορούμε να πούμε για τον Πρωθυπουργό αύριο. Ναι. Που ξεκινάει και το. Σήμερα δηλαδή, με συγχωρείτε, μπερδεύομαι γιατί εγώ ακόμα είμαι 11
1: το βράδυ. Εντάξει, είναι 11 το βράδυ.
2: Σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε νεότερα και εξελίξεις και στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσει για το AI αύριο. Θα συναντηθεί με ομολόγους του από τον Καναδά, την Αρμενία και από τη Σενεγάλη.
1: Θα είναι και σε μια κοινή εκδήλωση με τον Κάρνεϊ και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που και αυτό λένε ότι είναι και με μήνυμα.
2: Ναι,
1: της Ευρώπης μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι,
1: ξεκουράσου όσο προλαβαίνει. Ναι, ευχαριστούμε. Η Γεωργία Γαρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πήραμε τώρα τηλέφωνο.
0: Γιατί είναι 11 η ώρα εκεί πέρα, για να προλάβει να ξεκουραστεί λίγο, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν, μία είδηση που συμβαίνει τώρα για εσάς που κινείστε εδώ στο Λεκανοπέδιο. Έχει πέσει ένα φορτηγό σε φρεάτιο στην Ιερά Οδό, στο ύψος του Εγάλεο. Και έχει διακοπεί φυσικά η κυκλοφορία των οχημάτων. Η διακοπή είναι στην Ιερά Οδό από το ύψος της οδού Νάξου στο ρεύμα προς τον Κηφισό. Εσείς που κινείστε εδώ στην περιοχή το ξέρετε, και εγώ που σας λέω την κίνηση κάθε μέρα. Λοιπόν, και έχει γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκόνη στο ρεύμα προς τον Κηφισό, προς την Κηφισού. Εντάξει.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, το φίλο μας στην Καστοριά είναι ο Γιώργος. Έχει 8 βαθμούς. 8. Καλημέρα στον Παπαγιώργη από την Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, που στέλνει στην αδερφούλα του Σταυρούλα και στον νηπιό του Αλέξανδρο στη Λάκουλα της Βόρειας Ιταλίας. Τρώνε πρωινό με ελληνικό καφέ και μας ακούνε. Καταλαβες.
1: Πες
0: μια καλημέρα.
1: Τι πρωινό τρώτε?
0: Δεν μπορεί να μας πει ο Παπαγιώργης, πρέπει να μας στείλουν μήνυμα οι συγγενείς του, η Σταυρούλα και ο Αλέξανδρος.
1: Για να τους στέλνει μήνυμα θα μας ακούνε. Δεν μπορεί. Ναι. Σταυρούλα, τι τρώτε, παιδί μου.
0: Καλημέρα στο Σπυρό, στην Λίμνο, λίγο βροχούλα σήμερα. Στον κύριο Κώστα, καλημέρα. Στον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι, με σκιτσάκι σήμερα, όχι με φωτογραφία ή άλλο ακουαρέλα, ξέρω εγώ που λέγα χθες. Καλημέρα στην Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια. 16 βαθμούς στα Άσπρα Σπίτια. Στην Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Στη διαδρομή 15 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Σολομών.
1: Ωραία. Πού είχαμε μείνει?
0: Τι που είχαμε μείνει?
1: Στο σαν σήμερα. Είχαμε πει το 1529.
0: Δεν είχαμε πει τίποτα από το σαν σήμερα.
1: Το 1529, ναι. Λοιπόν, αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλίμαν του Μεγαλοπρεπούς. Μόνο που το άκουγες αυτό. Κάτι πάθαινες, ναι. Παιδάκι μου. Εντάξει. Το 1821 η Τροπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων Επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, έλεγε στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
0: Το 1863, σαν σήμερα, η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα, ενώ το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Άουσβιτς οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Το 1974 νομιμοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με νομοθετικό διάταγμα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
0: Το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών, το που θυμάμαι. Θα οδηγήσει στο αποκλειθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχθούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα. Ήταν σχέδιο.
0: Ναι, συνωμοσία.
1: Ναι, ναι. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο καημένος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, γεννήθηκε σαν σήμερα. Το 63, υιοθετημένος κιόλας γιος του Ιούλιου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα όμως.
0: Παξ Ρωμάνα.
1: Την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο. Και ο Τζον Κολτρέιν γεννήθηκε σαν σήμερα το
0: 26. Και ο
1: Μπρους Σπρίγκστιν. Ναι.
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά, Μπρους. Έχω φίλους οι οποίοι στείλανε μηνύματα. Happy birthday, boss.
1: Happy birthday, boss, ναι. Χάσαμε σαν σήμερα το Freud, τον Παύλο Νερούδα και τη Διδό Σωτηρίου.
0: Έχουμε και μηνύματα από το Messenger, αλλά δεν θα τα πούμε τώρα. Θα τα πούμε μόλις επανέλθουμε. Γιατί τώρα πάμε τραγουδάκι τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεκόπη κυκλοφορία στην Ιερέα Οδό από το ύψος της οδού Νάξου. Το ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, με αποτέλεσμα να διακοπεί κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Τέθηκε σε εφαρμογή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Ιερά Οδό από το ύψος της Συμβολής της με την οδό Μαρκώνη στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Σε δρυμή επίθεση και απειλές για αφανισμό του Ιράν προχώρησε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ με τον Αμερικανό Πρόεδρο να θέτει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Πρόεδρος ζητεί άμεση άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σήμερα με το Brent στα 98,91 δολάρια το βαρέλι. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και συνάντησή του με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εξωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν σήμερα ο 76χρονος και 21 ετών φίλοι του για το θάνατο του 82χρονου στην πλάση της Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά έως τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα με 19 βαθμούς εκεί. Μας έχετε μια καλή ημέρα και εμείς αντευχόμαστε. Στο Νίκος από την Ξάνθη με 14 βαθμούς. Η Μαρία μας λέει: πλήθηκαν οι ταράτσες στη Σύρο. Καλημέρα. Χθες σας λέγαμε ότι επειδή τα αυτοκίνητα και των δύο, ειδικά το δικό μου, ήταν χάλια. Και φοβόμουν ότι με το πρώτο νερό που θα έπεφτε, που πασπάλιζε όταν έφευγα από εδώ πέρα, θα γινόταν χειρότερα. Έριξε αρκετούτσικο νερό και ξεπλήθηκε.
1: Το μισό εμένα.
0: Το ξέπλυνε.
1: Το μισό, ρε παιδιά.
0: Ψιλοκαθαρίστηκε. Αλλά εκτός από τα αυτοκίνητά μας που μας αφορούν εμάς, εν πάση περιπτώσει, να. Πλήθηκαν και οι ταράτσες στη Σύρο.
1: Και οι δρόμοι και οι ταράτσες.
0: Καλημέρα στη Φωτεινή. 10 βαθμούς έχει εκεί πέρα, μας λέει η Φωτεινή στην Ξάνθη. Πολύ κρύο. Ωραία, δηλαδή.
1: What do you say?
0: Νομίζω ότι και η Φωτεινή είναι καλοχειμωνάκια, σαν εμένα. Νομίζω. Στη Γερμανία, στο Ανόβερο, πόσο έχει?
1: Πόσο?
0: 6.
1: Άμα δεν είχε έξω το Ανόβερο, που θα είχε.
0: Επειδή έχασε επεισόδια, έγινε κάτι στον ΟΗΕ με τον Μακρόν? Όχι, δεν έγινε κάτι με τον Μακρόν. Μας ρωτούσε ο Γιώργος, αλλά τον καλύψαμε, λέει.
1: Ψυχία.
0: Τον καλύψαμε. Ναι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ιερώνυμο. Με 14 βαθμούς στις Σέρες. Στέλνει καλημέρα στο Φούρνερ, στην Άνω Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλους τους αρτοπίους. Σας έχουμε πει πως μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα είτε μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα, είτε μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασφαλισμένη μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Θα μιλήσουμε συνέχεια για τον Μακρόν, για άλλα πράγματα.
0: Ναι, θα μιλήσουμε.
1: Και για την ενέργεια και για όλα αυτά.
0: Αναπτύσσει κάποιες πρωτοβουλίες γενικώς.
1: Προσπαθεί ο άνθρωπος και αυτός τι να κάνει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνει. Λοιπόν.
0: Έχει σημασία αυτό που μας έλεγε πριν και η Γεωργία. Και που ξεκίνησε να λες και εσύ και σε διέκοψα εγώ για να συνδεθούμε, που θα συναντηθεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν με τον Κάρνι και θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Η ιστορία με την Ευρώπη και τον Καναδά έχει προοπτική. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε πώς θα προχωρήσει
1: προχωράει
0: και τι θα κάνει.
1: Δηλαδή, αλλά υπάρχει κινητικότητα.
0: Ναι, υπάρχει μια κινητικότητα. Ναι. Στην όμορφη Ζήτσα, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δέσποινα. Μπουφανίνη επιτέλους σήμερα, λέει.
1: Μα επιτέλους,
0: παιδιά. Νορμάλ κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρωινό βάλσαμο μιλόπιτα από το φούρνο της γειτονιάς. Τι λέτε τώρα?
1: Τι είπες τώρα?
0: Ζεστή.
1: Είναι ανοιχτή, ζεστή. Ή κλειστή? Είναι κλειστή με αυτό που τη γέμισε να ρέει. Αυτό που είναι ζεστή, είναι ωραία.
0: Ναι, πω. Την προτιμώ την κλειστή.
1: Και εγώ την προτιμώ.
0: Να έχει έτσι
1: την μέσα. Όχι ότι δεν θα φάω την ανοιχτή. Θα
0: μιλόπιτα θα φάμε με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Ναι. Ναι.
0: Στη Νέα Πολύ Λακωνίας έχει 20 βαθμούς, με λίγη βροχή χθες.
1: Ενότια, εντάξει.
0: Να.
1: Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα.
0: Να.
1: Τι συνάντησα στον δρόμο?
0: Τι?
1: Αρκετούς μπαρμπασκούτερ με φούτερ όμως. Πρόσεξε με. Πολλούς. Και σήμερα ήταν, δεν ξέρω, ήταν οι περισσότεροι πολύ χαμένοι στις σκέψεις τους.
0: Μισό λεπτό. Φούτερ. Από κάτω.
1: Καλή, μακρύ παντελόνι.
0: Μακρύ παντελόνι και. Παπούτσι κανονικό ή παντόφλα?
1: Όχι, παπούτσι κλειστό.
0: Παπούτσι κλειστό.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Αλλά ο καφέ στο σακουλάκι στο
0: τιμόνι.
1: Δεν
0: το συζητούμε αυτό. Καθαρά. Είναι το απαραίτητο comfort.
1: Καθαρά.
0: Ναι.
1: Και μπουφάν πάνω από το φούτερ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Αφού κάνει κρύο, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Στη μηχανή πάνω, ναι.
1: Αλλά...
0: Έβλεπα τώρα εδώ πέρα έναν συνάδελφο, προφανώς τεχνικός, που έφευγε τώρα με τη μηχανή.
1: Ναι.
0: Και έβγαινε με το κοντομάνικο από το ραδιομέγαρο, αλλά. Είχε στην μπαγκαζιέρα της μηχανής του, είχε το αδιάβροχο,
1: αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε, τι έλεγα, είχε λοιπόν τους πολλούς τέτοιους μπαρμπασκούτερ και θα μου κάνει εντύπωση, μια κοπέλα εκεί στο ύψος του Πενταγώνου. Από τη δεξιά πλευρά που έχει και πάρκο και όλα αυτά τα πράγματα, στην άνοδο δηλαδή,
0: ναι.
1: Που ήταν σαν τα κρύατα νερά. Και έκανε προπόνηση.
0: Ναι.
1: Όχι τρέξιμο τζόγκινγκ.
0: Ναι.
1: Βάδιν.
0: Είναι δύσκολο.
1: Προσπαθούσα να το θυμηθώ. Πώς το λένε το βάδιν στον δρόμο, να λέω πώς το λένε.
0: Είναι δύσκολο το βάδιν.
1: Παιδιά, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Και άμα δεν το κάνει σωστά, σε αποκλείουνε. Ναι.
0: Δεν πρέπει να σηκωθεί η φτέρνα πριν κάτσει η άλλη, πριν αυτό, εκείνο το άλλο. Έχει κανόνες περίεργους. Γι' αυτό περπατάνε έτσι όπως τους βλέπεις.
1: Γερά τα σκόρτα.
0: Τέλος
1: πάντων, μπράβο τη.
0: Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο πράγμα.
1: Τι να κάνεις?
0: Όχι,
1: τώρα κάνω το απλό. Θα κάνω το κουμάδι. Με τρελάζει μετά πρωί. Μα τι θα μου λες τώρα? Δεν παρακαλώ πολύ.
0: Κάποτε ήμασταν παιδιά και κάναμε κουτσό και κάναμε και σχοινάκι.
1: Κάποτε ήμουν πολύ και με αγαπούσανε πολύ, ρε Διονύση. Ναι, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη στην Οριστιάδα. 11 βαθμούς. Δεν έχει μπουφανίνη, μας λέει η Φωτεινή. Όχι μπουφανίνη, κανονικό μπουφάν.
1: Όχι, εντάξει, αμέσως στην Οριστιάδα.
0: Με 10 βαθμούς, ναι. Όχι, δεν είναι στην Οριστιάδα, ρε Φωτεινή. Είναι στην Ξάνθη, λέμε.
1: Στην Ξάνθη, τι θα βάζει την Ξάνθη?
0: Που έχει 3 βαθμούς, Κωνσταντίνα. ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Πού?
0: Στην Κωτήλη.
1: Τρεις
0: βαθμούς. Πιο ανώφερο με έξι. Εμείς έχουμε τρεις.
1: Ρε, η Κωτηλάρα πάντα κερδάει.
0: Ναι, ρε. Ναι. Και το. Κι άλλο ένα. Τα Κορέστια.
1: Κορέστια,
0: τα
1: δύο. Φεριάς, ναι, βέβαια. Τα δύο. Αρχίσαμε. Ναι. Αρχίσαμε.
0: Αρχίσαμε τους διαγωνισμούς. Ποιος, ναι, θα έχει, ναι, περισσότερο κρύο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα πάτε εκεί με τα ξύλα, καλά? Γιατί ξύλα ακόμα, φαντάζομαι ότι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό που σας έλεγα πριν, που έχει πρόβλημα στην Ιερά Οδό, γιατί έχει πέσει ένα φορτηγό σε τρούπα.
0: Ναι.
1: Όχι πολύ, μην φανταστείτε, αλλά δεν μπορεί να βγει το φορτηγό, θέλει να το τραβήξουν. Ο άνθρωπος, λέει, είχε τρύπα ο δρόμος,
0: ναι,
1: αλλά δεν υπήρχε σήμανση. Δεν την είχε αντιληφθεί κανείς την τρύπα.
0: Συνήθως βάζουν ένα κόνο.
1: Κάτι βάζουν.
0: Άιντε βάζουν ένα χαρτοκιβώτιο από πάνω.
1: Ναι.
0: Κάτι.
1: Α,
0: να σε προειδοποιήσουν. Ναι. Ναι.
1: Α, είχαν βάλει, λέει, υγρό τσιμπέντο από πάνω.
0: Τι είχαν βάλει?
1: Υγρό τσιμπέντο. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι.
1: Ρε, έτσι, δεν τους λυπάστε τους ανθρώπους.
0: Έτσι κλείνει. Αλλά μέχρι να σταθένα το υγρό τσιμέντο να
1: πήξει,
0: γίνει, να πήξει, ναι, ναι, να στερεοποιηθεί, πρέπει να έχει κάτι γύρω-γύρω, μια σήμανση, κάτι. Ένα,
1: έχουμε
0: κάτι,
1: τρελαθεί όλοι.
0: Ένα δείγμα. Ένα, ναι. Μην πας από εκεί. Ένα. Αυτό, γιατί θα χαλάσει και το υγρό πέραν του αυτοκινήτου που πέφτει στην τρύπα. Χαλάει και το. Άντε, βάλε πάλι από την αρχή υγρό τσιμέντο.
1: Άντε πάλι θα το κλείσουν εκεί.
0: Άντε πάλι.
1: Εργασίες, θα πάνε 5-6 να επιτηθούν.
0: Βάλτε πάλι να τα αρμέξουμε, γιατί έχουν τέρμα και ψοφάνε.
1: Ναι, ναι. Και μια επιτροπή να επιτηρεί και δεν ξέρω εγώ τι. Και...
0: Αυτό το φοβερό, το κλασικό. Ένας θα ρίχνει το τσιμέντο, οι υπόλοιποι 5 θα τα επιτηρούν.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: πού θες να πάμε? Θες να πάμε στα εξωτερικά μπιφ ή στα εσωτερικά μπιφ?
0: Από που θες εσύ?
1: Θα ξεκινήσουμε απ' έξω και σιγά σιγά να μπαίνουμε μέσα.
0: Ξεκινάμε απ' έξω.
1: Δηλαδή,
0: τι έχει έξω?
1: Έχει μπει τώρα στο μάτι του Μπαρδέμ.
0: Του Μπαρδέμ?
1: Ναι, του άντρα της Πενέλοπε.
0: Ναι.
1: Του Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Ναι.
1: Του ηθοποιού.
0: Ναι.
1: Διάστημου.
0: Ναι.
1: Επίσης. Η Pink.
0: Η Pink, ναι.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Δεν έχουμε
1: αυτό
0: αναφερθεί. Έχει γίνει εδώ και μέρες ένα θέμα με τον Ed Sheeran.
1: Όχι, Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran είχε συναυλίες.
0: Με τη συναυλία του.
1: Ναι.
0: Βγήκε ένα τράπερ, λοιπόν, σε μια. Να πούμε και στο κροτές που δεν το ξέρουν.
1: Είχε ένα
0: ράπερ,
1: ναι, που κάνει support. Που βγαίνει, ναι, μπροστά στη συναυλία.
0: Ο οποίος θεώρησε καλό το δίλεπτό του να κάνει ένα κήρυγμα,
1: ναι,
0: στη συναυλία άλλου καλλιτέχνη, του Ed Sheeran. Το κήρυγμα αυτό ήταν για την Παλαιστίνη και αυτό. Ο Ed Sheeran δεν αντέδρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει στη συνέχεια, επειδή είχε πολλές συναυλίες ο Ed Sheeran, ήταν σε αίθουσες τις οποίες τις όριζε ένας τύπος ο οποίος είναι Ισραηλινός.
1: Ναι.
0: Την καταγωγή, δεν ξέρω αν είναι και Ισραηλινός, μένει στο Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε νοικιάσει τις αίθουσες και είπε: δεν θα ξαναδεχτώ σε αίθουσά μου να έρθει για συναυλία αυτός ο τύπος που βγάζει αυτούς τους λόγους για την Παλαιστίνη. Ο Ed Sheeran του είπε: σε παρακαλώ πολύ, ή θα ακυρωθούν οι συναυλίες ή θα πρέπει να φύγεις από τις συναυλίες. Έφυγε αυτός, αλλά μαζί του έφυγαν και όλοι οι άλλοι το συγκρότημα του Ed Sheeran και τα λοιπά και τα λοιπά. Τον αφήσαν μόνο του, η μουσική του δηλαδή.
1: Ναι, ναι, φύγαν.
0: Σηκώθηκαν, φύγαν. Λοιπόν, βγήκε και τον υπερασπίστηκε η Pink και είπε ότι είναι συναυλία του Ed Sheeran και πρέπει να τη σεβαστεί ο οποιοσδήποτε καλλιτέχνης πάει ως καλεσμένος, ως support σε αυτές τις συναυλίες.
1: Αυτός ο καλλιτέχνης, ο ράπερ, ο
0: Macklemore.
1: Ο Macklemore,
0: ναι.
1: Εγώ τον ήξερα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, αυτός είχε μεσουρανεί στις αρχές δεκαετίας του 2010 με 20,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι,
1: είχε βγει.
0: Έχει πάρει βραβείο Emmy, δεν είναι στο χώρο του, είναι καταξιωμένος,
1: ναι,
0: δεν
1: είχε,
0: είναι κανένας.
1: Δεν το συζητάω,
0: ναι,
1: ο άνθρωπος, ναι, είχε μεσουρανίσει τέλος πάντων σε αυτό. Και δικαίωμά του ανθρώπου να λέει ό,τι θέλει, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Εννοείται. Στη δική του συναυλία. Είναι, λένε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνε δική σου συναυλία και,
1: ναι,
0: πες ό,τι θέλεις, βράδελφε.
1: Ναι.
0: Αλλά στη συναυλία του άλλου θα πρέπει να σεβαστείς ότι ο άλλος δεν θέλει να το πολιτικοποιήσει. Καλός, κακός.
1: Ο Ed Sheeran δεν είναι τέτοιος τύπος.
0: Δεν θέλει
1: πάντως
0: ο Ed Sheeran, ναι. Δεν,
1: και μάλιστα λένε ότι επειδή είχε πέσει στην αφάνεια.
0: Ο Macklemore.
1: Ο Macklemore, δηλαδή, είχε προβλήματα με ναρκωτικά. Έκανε απεξάρτηση, είχε 4 χρόνια κτλ. Και του είπε: έλα εδώ.
0: Ναι.
1: Του είπε ο Sheeran: θα κάνουμε μαζί συναυλίες για να ξαναπάρεις μπρος.
0: Ναι.
1: Και θεωρούν, ρε παιδί μου, ότι ήταν αγνωμοσύνη εκ μέρους του αυτό το οποίο έκανε. Βέβαια, οι πάρα πολλοί ράπερ είναι και πολιτικοποιημένοι οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Περισσότερο, yeah, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να το σκέφτεσαι και αυτό, Ed Sheeran, μπορεί να πει κάποιος.
0: Θα μπορούσε.
1: Τα λέμε από όλες τις πλευρές.
0: Θα μπορούσε, ναι.
1: Η δόλια η Pink, λοιπόν, βγήκε και υπερασπίστηκε τον Ed Sheeran. Και της την έπεσε ο Μπαρδέμ, ο οποίος μαζεύει υπογραφές. έχει συγκεντρώσει πάνω από 160-170.000 υπογραφές, ναι, να τη βγάλουν από πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNICEF.
0: Μάλιστα.
1: Και απάντησε η Pink ότι δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να γίνει κτλ. Και, και ότι αρεστή είναι μόνο η κλόουν σε όλους. Όχι, δεν είναι.
0: Ούτε η κλόουν είναι αρεστή σε όλους.
1: Εγώ το φόβο, ναι, το κλόουν.
0: Εγώ το κλόουν δεν είναι. Δεν μου αρέσουν ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ναι,
1: κάτι κρύβουνε.
0: Ναι, δεν ξέρω αν κάτι κρύβουνε.
1: Το έχω δει εγώ σε θρίλερ αυτά.
0: Ναι, έχουμε δει το It, παιδί μου, τώρα. Άμα έχεις δει το
1: It. Και με κυνηγούσαν τρελές καλόγριες, ας πούμε, με μαχαίρια. Σε ένα τέτοιο που θα πάει, σε ένα drive-in. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έχει γίνει
0: το έχει, ο Μπαρδέμ το έχει πάρει
1: πατριωτικά,
0: πολύ πατριωτικά, ρε, ναι, παιδί μου, το θέμα.
1: Σπουδαίος
0: αυτό.
1: Ιστοποιός, ναι. Πολύ ωραίος.
0: Πολύ ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα στη Ματίνα που είναι στην Γνατία. Πάει από Αλεξανδρούπολη και αυτή προς Κομωτινή. Προφανώς είναι στον ίδιο δρόμο με τον κύριο Σολομώντα και του στέλνει χαιρετίσματα μέσω της εκπομπής. Μας ακούει κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά.
1: Καταλαβαίνετε. Χαίρομαι.
0: Καλημέρα και στη Δέσποινα, καλημέρα και στο Σωτήρι. Κλειστή ήταν η μιλόπιτα που πήρε. Είχε αυτό το από πάνω. Καλημέρα και στο Σωτήρι. Που είναι συνήθως είναι από Ιωάννα προς Οικουπενίτσα με 7 βαθμούς, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, η αμόλυβδη λέει 14 Σεπτεμβρίου είχε 258. Τα βλέπω τώρα σε μια κάρτα. Σήμερα έχει 2,199. Το ξέρω γιατί έβαλα χτες βενζίνη.
0: Εγώ έβαλα με 2,069.
1: Πού βρήκες με
0: 2,069? Σήμερα το πρωί. Εδώ στον δρόμο που
1: πάμε. Δεν μπορούσα να διονύσει. Είχα μείνει με 20 χιλιόμετρα. Τι γινότανε?
0: Εγώ είχα μείνει με 90, αλλά δεν την αφήνω γιατί έχει λούνι κάτω και μου χαλάει τη μηχανή.
1: Λούνι και τούνι δεν πρέπει.
0: Α, στην τούνι ισχύει. Δεν κάνει τίποτα η τούνι.
1: Δεν είπα για την γνωστή τούνι.
0: Α.
1: Η λούνι η τούνι.
0: Α, η λούνι τούνι.
1: Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά.
0: Ναι.
1: Όταν στη θάλασσα έχει νοτιά και βγάζει αυτές τις αηδίες πάνω στη.
0: Τις φυσαλίδες. Ναι,
1: είναι λούνι τούνι.
0: Πλακτώνει.
1: Είναι, ναι, λούνι και τούνι. Είναι χάλια. Δεν μπαίνεις. Επίσης.
0: Δεν μπαίνεις. Πιο μέσα δεν
1: είναι. Είναι από τα Looney Tunes. Δεν είναι από την τούνι. Εμείς την τούνι την ξέραμε πριν την τούνι.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Παύλος λέει: φθινόπωρο λοιπόν από σήμερα με τις ακροτηριασμένες ανέραστες ημέρες και την πρωιούσα σύψη και τα χρώματα του θανάτου των φυτών. Μόνο τα όνειρά μας μπαίνουν ερωτευμένα και η μνήμη της καλοκαιρινής χαράς που φυλάμε καλά κρυμμένα στην καρδιά μας. Το μόνο είναι ευτυχές της ημέρας στα γενέθλια του Μπος. Κύριε Παύλο, τώρα συγκρίνονται τα χρώματα στη φύση του φθινοπόρου με οτιδήποτε του καλοκαιριού? Με τίποτα. Καταρχήν βλέπεις δεκάδες χρώματα. Όλη την παλέτα της φύσης τη βλέπεις το φθινόπωρο. Δεν τη βλέπεις το καλοκαίρι.
1: Γιατί
0: τη βλέπεις, βλέπεις ξεραμάρα.
1: Σταμάτα.
0: Ξερά
1: στάχια. Σταμάτα, σε παρακαλώ. Ωραία είναι τα ξερά στάχια. Έχουν γραφτεί και πείματα.
0: Χάλια είναι τα ξερά στάχια.
1: Τι λες τώρα. Επίσης είναι πολύ ωραίο το φως του καλοκαιριού.
0: Το.
1: Είναι άλλο το φως του καλοκαιριού και άλλο το φως του φθινοπόρου. Βέβαια, διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά η φύση είναι πολύ πιο όμορφη το φθινόπωρο.
1: Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Δεν θα μην μαλώσουμε.
1: Αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά που θα διαβάσεις κάτι υπέροχο που γράφει ο κύριος Παύλος μας.
0: Να βάλω μουσική υπόκρουση.
1: Θα κάνω εγώ.
0: Ταραντατζούμ.
1: Όχι, δεν κάνω ταραντατζούμ.
0: Θα κρατάς το ρυθμό, κάτι.
1: Θα, παιδί μου, τι σε νοιάζει, θα κάνω εγώ μουσικό χαλί.
0: Θα κάνεις εσύ μουσικό χαλί.
1: Για τον κύριο Παύλο μας.
0: Μάλιστα.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, κυρία Σούλα. Με αρκετή δροσιά. 17 βαθμούς, τι 17. Αλλά η αίσθηση λέει είναι λιγότερο. 17, ναι, 17 είναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Καλημέρα και στη φίλη μας την Ιωάννα. Το Σάββα και την Ιωάννα από την Κοζάνη.
1: Πού είστε, ρε παιδιά.
0: Πού είστε, ρε παιδιά,
1: αρέσει. Τι έγινε, χαθήκαμε.
0: Ναι, το λέει. Παιδιά, χαθήκαμε, το ξέρουμε. Το ξέρουν, το λένε οι άνθρωποι.
1: Πολύ χαιρόμαστε που επιστρέψατε.
0: Μα έχουν να μας στείλουν μήνυμα από τις 17 Ιουνίου δηλαδή. Παιδιά.
1: Ναι.
0: Προς Θεού. Δηλαδή, εντάξει, πέρασε όλο το καλοκαίρι, μπήκε η φθινόπωρο που λέει ο κύριος Παύλος, αρχίζουν τα φύλλα και γίνονται ό,τι γίνονται και τα λοιπά.
1: Αυτό το θλιμμένη. Χρώμα θλιμμένη.
0: Αυτό ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι ωραία. Όχι, ωραία τώρα. Είπαμε δεν θα τσακωθούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν.
1: Έλα, πάμε στα εσωτερικά μπιφ. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Τι εσωτερικά μπιφ είχε.
1: Καλά, συνεχίστηκε αυτό το πράγμα με τη Φαραντούρη Σδούκου. Σδούκου Φαραντούρη.
0: Γιατί συνεχίστηκε.
1: Ού, Διονύση, παντού.
0: Πού παντού?
1: Παντού. Καταρχήν βγαίνανε. Βγήκαν σε διάφορα και απαντούσαν από διαφορετικά κανάλια.
0: Ο ένας τον άλλον.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι όλο αυτό.
0: Ο μόνος που αντέδρασε από το Πασόκ είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου.
1: Ναι.
0: Η οποία είπε ότι ήταν σεξιστική η αναφορά.
2: Θα προωθούμε εμείς τον Δημήτρο Στούλια και θα τις λύσει όλες.
1: Την αγάπη μας. Την αγάπη μας.
3: Πάμε να δούμε τώρα τι απορίες έχουν οι συνάδελφοι μας από το ραδιόφωνο. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη, 105,8 Ερτ News. Δεν το ξεχνάμε.
1: Ευχαριστούμε, Στέλνη.
0: Τι σας έλυσε ο κύριος Στούλια. Τι σας έλυσε.
1: Τη βενζίνη του έδειχνε.
0: Ότι
1: η ψυχή μου, 2,199.
3: 2,20 είναι κλειδωμένο προς ώρα σε αυτό.
0: Εγώ έβαλα 2,069 και με ζηλεύει. Έβαλα σήμερα το πρωί. 2,069 και με ζηλεύει.
2: Το οδήγησες, πήγαινε.
0: Σε παρακαλώ πολύ, Κώστα. Φυσικά πήγαινε. Ναι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Κατάλαβες.
2: Ναι. Δεν ξέρω, στην επιστροφή.
0: Να το προσέξω, να το κοιτάξω.
2: 2,069.
0: Ναι.
2: Αμόλυτη είναι αυτό.
0: Ναι, ρε Σικώστα, αμόλυβη.
2: Μπορεί, λέω ρε παιδί μου, βάλε στο νου σου ότι μπορεί να μην είναι, ας πούμε, 100% αμόλυβη. Αχ, για να πω, στο πάνε κάτι άλλο.
1: Μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει αποθέματα από πριν τον πόλεμο.
2: Πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εννοεί. Πριν εισβάλλουν οι Γερμανοί στην Πολωνία.
1: Όχι, κύριε, ήταν πιο πόλεμο.
3: Τώρα πάντως, μας έλεγε ο Δημήτρης ότι λόγω του ότι ένας Ιρανός αξιωματούχος χθες έκανε μια δήλωση που λέει ότι τέλος πάντων, αν τα βρούμε με την Αμερική, θα ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 5 μέρες. Έπεσε λίγο το Brent.
0: Έπεσε 3 δολάρια το Brent και μόνο από το άκουσμα της είδησης ότι ξαναλειτουργεί έστω και με τεμποδίων ο αγωγός
1: Ανατολής
0: Δύσης της Σαουδικής Αραβίας. Μόλις λειτουργήσε αυτός, ήδη έπεσε κατά 3 δολάρια το Brent. Μόνο και μόνο από αυτήν την είδηση.
3: Πώς φτιάχνετε το κλίμα, θέλω να πω, αλλά και πώς τώρα αυτή τη μείωση, εμείς πότε θα τη δούμε?
0: Αργότερα.
1: Καλά και
0: αργότερα, μην βιάζεσαι.
3: Γιατί μέχρι να τη δούμε μπορεί να έχει βγει ο Τραμπ και να έχει πει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο.
1: Στέλλα, σε παρακαλώ.
0: Μα το είπε χθες.
3: Να αφομοιωθεί η τάση, ρε παιδί μου, και να έρθει.
0: Μα το είπε χθες ότι θέλω να έχω την επιλογή να αφανίσω το. Από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Έτσι. Από κάτω τον άκουγαν Ιρανοί, παιδάκι.
0: Και τον άκουγαν Ιρανοί, δεν πειράζει. Των Ιρανών προφανώς αυτή δεν είναι η θρονή. Αλλά σηκώθηκε στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είπε θα αφανίσω μια χώρα και τους πολίτες της δηλαδή. Το οποίο με τα δεδομένα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και έγκλημα πολέμου.
2: Και το πεις καλώς,
0: θα τους αφανίσω, άμα θέλω.
2: Να πούμε και πρακτικά, πέρα από αυτό που λέει Διονύσης, το πρώτο πρώτη ανάγνωση, δεν γίνεται κιόλας. Δηλαδή, μια χώρα με το μέγεθος του Ιράν, που το Ιράν όσο μαζί είναι η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία μαζί, χοντρικά το λέω τώρα περίπου, και με πληθυσμό 80 εκατομμύρια και, δεν θα την αφανίσεις.
0: Δηλαδή,
2: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό δεν έχει στείλει και στρατό μέχρι τώρα.
0: Όχι, φάνηκε που έλεγε ότι μέχρι θα έχει τελειώσει, θα έχει ξεμπερδέψει σε 3 μέρες, 5 μέρες, όπως έλεγε και ο Πούτιν, θα φτάσει στο Κίεβο. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάει 7 μήνες τώρα.
2: Και γι' αυτό δεν το
0: έχει
2: κάνει κανείς στην ιστορία. Ενώ δηλαδή όλες οι περιοχές γύρω-γύρω, Αφγανιστάν, Ιράκ κτλ. Έχουν γνωρίσει εισβολή κατά καιρούς. Το Ιράν δεν έχει. Μόνο εμείς που του αντιμετωπίσαμε ως Περσία πριν από κάποιο διάστημα.
0: Καλά, ναι, εμείς είμαστε άλλο.
2: Τους διαλύσαμε.
0: Εμείς τους διαλύσαμε, τους κουνιορτοποίησαμε.
1: Τους κάναμε να κλαίνε.
2: Ναι.
0: Τους τσακίσαμε και τους πελικίσαμε.
2: Ξαναγύρισαν μετά. Δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία το 490 ποτέ ήταν, μία το 480. Παπ. Ήθελα
0: ρεβάνς, όπως το τάβλι. Έτσι. Δεν φταίμε εμείς. Εμείς φταίμε.
1: Ελάτε να τα πάρετε. Συνεχίστε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
2: Λοιπόν, 2 φορές. Από τότε.
0: Πάντως για το ερώτημα της Στέλλας. Στέλλα, μας το έχουν εξηγήσει γιατί από τα κρατήρια δεν βγαίνουν να μιλήσουν, αλλά οι έμποροι των πετρελοειδών, οι οποίοι λένε ότι ρε παιδιά, έχουμε μια δεξαμενή. Αυτή η δεξαμενή τη γεμίζουμε τη μία μέρα. Δεν κρατάει μία μέρα και αύριο παίρνουμε με τις καινούργιες τιμές. Αυτή η δεξαμενή. Και άρα με την τιμή που
3: αγοράζουμε.
0: Θα πρέπει να τις εξαντλήσουμε πριν πάρουμε καινούρια. Άρα, όταν θα πάρουν τις νέες εισοδίες στα καύσιμα, θα περάσουν αυτά τα 3 δολάρια κάτω, θα περάσουν στην
1: ωραία,
0: τιμή.
1: Ωραία, πάμε να βάλουμε όλη βενζίνη, να διάσουμε τις δεξαμενές, να πάρουμε τις καινούρια. Δηλαδή, τι είναι.
0: Ναι.
1: Πήγα κι εγώ και έβαλα χτες, παιδιά.
2: Ναι.
3: Γέμισες?
1: Όχι.
2: Άδειασε το πρωτοφόλι.
3: Συντηρητικά.
1: Όχι, όχι, πήγα και έβαλα 50 ευρώ.
2: Μπράβο.
0: Καλά.
1: Ίσα που πέρασε τη μέση.
0: Είναι αυτό που λένε όλοι. Εγώ 50 έβαζα.
1: Όχι,
0: 50
1: δεν το
0: βάζω.
1: Λέω έτσι εγώ. Παρ' του πήγα και το γεμίζω. Αλλά επειδή ήταν το δικό μου βενζινάδικο που πηγαίνω και βάζω, ήταν κλειστό. Πήγα σε ένα άλλο τέλο πάντων που δεν το ήξερα. Αλλά στην ανάγκη έπεσα και έβαλα 50. Παιδιά, δεν πέρασε τη μέση. Δηλαδή, ίσα που πέρασε. Ένα τσικ. από τη μέση το.
0: Το δράμα της Κατερίνας.
1: Το αυτοκίνητο. Μα αυτό.
0: Και όχι μόνο της Κατερίνας.
1: Μα παιδιά, αυτό το αυτοκίνητο το πήρα πριν 5 χρόνια. Γέμισε με 45 ευρώ.
3: Ναι. Ψυχολογικά, εγώ να ξέρεις πάντως, προτιμώ να γεμίζει, δηλαδή να είναι λίγο πάνω από τη μέση.
1: Εγώ.
3: Για να νιώθω ότι δεν θα ξαναπάω σε 2 μέρες να βάλω βενζίνη. Άρα προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να κάπως λέω να καλύψω, ρε παιδί μου, τη
1: κάνουμε
3: τη
1: και πολλά χιλιόμετρα,
3: αυτή.
1: Στέλλα μου. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ
3: κάνουμε. Κάνουμε.
0: Εγώ θέλω να το φτάνω μέχρι λίγο πριν την οροφή. Μέχρι εκεί να βάζω.
3: Α.
0: Είναι η ιδιοτροπή του καθενός. Τώρα πώς θέλει να βλέπει την ένδειξη. Δεν έχει μια ένδειξη. Η οροφή της ένδειξης είναι το full.
1: Αυτό το γεμάτο.
0: Ναι, λίγο κάτω από το full.
1: Α, λίγο.
0: Λίγο κάτω από το full.
2: Εγώ γυρνάω κάθε φορά.
1: Έχουμε πρόβλημα.
2: Όταν χτυπάει το κόκκινο και μετά ξέρω ότι έχω περίπου 70-80 χιλιόμετρα μετά. Γυρνάω το βενζινάδικα να δω ποιο έχει την πιο φθηνή.
1: Κάνει γύρω. Και τελειώνει η βενζίνη.
2: Φτάσει οριακά. Μια φορά επειδή χωράει.
1: Τόσο προχράνει ένα
0: πίσω. Μου το έχουν πει αυτό. Μα δεν βλέπεις το παρατηρητήριο. Έχει ένα καλό βενζινάδικο στον Πειραιά το οποίο έχει φθηνή βενζίνη. Α, πήγαινε μέχρι τον Πειραιά.
2: Όχι, δεν κάνω αυτό. Γι' αυτό σου λέω στη διαδρομή που είμαι. Ανάλογα που κινούμε κάθε μέρα. Εκεί κοιτάω. Και έχω ένα μέτρο. Λέω, άμα δω κάτι τώρα, άμα δω κάτι σου κάτω από 2-15 θα βάλω. 2-06 δεν θα βάλω.
0: Να μην βάλει. Να μην βάλει. Ή εν πάση περιπτώσει θα σου πω εγώ. Άσε να τα τραβήξω εγώ και άμα είναι θα σου πω. Βάλε από αυτό που βάλω εγώ.
2: Ενημέρωσε μετά.
1: Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρει.
0: Εννοείται, ποτέ δεν ξέρει.
1: Δεν πρέπει να φύγουμε.
0: Πού θα πάμε.
1: Πάει στο ακριβώς, παιδιά, σε λίγο.
2: Εντάξει, ωραία, ωραία.
3: Εντάξει, λοιπόν, αφού θέλουμε να μας αφήσετε.
1: Όχι, δεν θέλουμε. Αλλά τι να κάνουμε.
0: Καθόλου.
3: Σας ευχόμαστε μια καλημέρα.
0: Με πόνο ψυχής. Καλημέρα. Καλημέρα να
2: έχετε. Εσ' αύριο να πάμε.
1: Γεια σας.
0: Πάμε κι εμείς.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμει στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του, του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Και τι καλημέρα!
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, έχουμε κρυουλάκι.
1: Καλημέρα.
0: Ε.
1: Δεν είδα καλημέρα. Πόσο κρυουλάκι έχει, αλλά έχει.
0: Το θέμα είναι να το αισθάνεσαι τώρα. Το
1: αισθάνεσαι.
0: Τα αν δείχνουν τα θερμόμετρα 11-12, δεν έχει καμία σχέση με το να βγαίνεις έξω και να έχει αίσθηση, ας πούμε, 5-6. Γιατί κάπως έτσι είναι η κατάσταση σήμερα. Καλημέρα, είπαμε.
1: Την είπαμε.
0: Γύρω στους 11 βαθμούς έχει, λέει, τώρα ο Βόρειος Εύρος. 13-14 έχει η περιοχή της Θράκης, στα νότια όμως, γιατί στα ορεινά οι θερμοκρασίες είναι πολύ πιο χαμηλές, 5-6-7 εκεί. Βλέπω ένα 0,7.
1: Τι 0,7?
0: Αυτό που ακούς. Στο Λαϊλιά είναι, θα μου πεις, πολύ ψηλά, εντάξει.
1: Κοίταξε όμως. Έπεσε κατακόρυφα, δηλαδή χθες δεν είχε τόσο χαμηλή θερμοκρασία.
0: Καλέ, τι λες, στη Δράμα τώρα έχει 7 βαθμούς. Στο Παρανέστη έχει 7 βαθμούς. Στην Καβάλα έχει 14. Εδώ τι είναι, στον Πλατανότοπο Καβάλας έχει 7. Στις Σέρες έχει 12. 16 σε Αμοθράκη, 13 στη Θάσο. Οπότε, κοίτα όμως, σου έχω και ένα καλό. Μείον 2. Μη γελάς καθόλου. Στην Τρικλιά, Τρικάλων, παρακαλώ.
1: Κάτω, 2.
0: Ναι, κάτω από τον ένα βαθμό, κοντά στο 0 στο Σέλι, εδώ τι είναι, στη Δρακολίμνη, εντάξει, και είναι ψηλά. Είναι ψηλά, ναι.
1: Κι άλλο έχει ένα δίπλα, τι είναι.
0: Πού?
1: Αλλά και, λίγο
0: είναι ψηλά, είναι στα,
1: ναι, όλα ψηλά,
0: στη Βασιλίση και τα λοιπά, είναι χιονοδρομικά. Αλλά αυτό το μείον 2 μου κάνει εντύπωση, ναι, στην Τριγλιά.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει κάπου αλλού τόσο χαμηλά.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Τουλάχιστον καταγεγραμμένη μπορεί να υπάρχει, αλλά αυτές που μπορούμε να δούμε.
0: Λόγω μετεωρολογικών σταθμών. Σε αναντιστοιχεία με την Κρήτη που έχει 24.
1: Ναι.
0: Αυτή την ώρα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για μέγιστη θερμοκρασία.
1: Όχι, για αυτή την ώρα.
0: Αυτή την ώρα,
1: γιατί,
0: ναι,
1: σήμερα η μέγιστη μας θα φτάσει στο 24.
0: Θα φτάσει στο 24.
1: Θα φτάσει.
0: Εν τω μεταξύ, άκουγα προηγουμένως που λέγανε: αχ, και στην Αθήνα έχει ψύχρα, έχει 18 βαθμούς τώρα. Εντάξει, πάρτε κανένα μπουφάν, μην σας πω, πάρτε κανένα χλένι.
1: Να μην
0: πλευρητωθούν. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εντάξει. Τι να σου πει και ο άλλος που είναι στην Καρδίτσα, στη Φλόρινα και προς εκεί, δηλαδή, εντάξει.
0: Που εκεί πρέπει, δηλαδή, με θερμοκρασίες τώρα τέτοιες, ας πούμε, δεν γίνεται να μην ανάψεις κάτι. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Μα τζάκι θα έχεις, μα σόμπα θα έχεις, μα... Δεν μιλάω για πετρέλαιο,
1: τώρα με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν.
0: Ναι.
1: Εννοείται. Κλιματιστικό, κάτι τέλος πάντων για να σπάσει.
0: Ακριβώς. Και το μεσημέρι γύρω στους 20 θα ανέβει, άντε 23, και τις επόμενες μέρες σύμπλην εκεί θα είναι. Κάποιες μέρες μπορούμε να δούμε και 25, έτσι. Αλλά το πρωί θα είναι κοντά στους 10 βαθμούς.
1: Σκάτα τα δροσούλα θα έχει.
0: Εντάξει. Να. Και τώρα τι έχει, δεν έχει δροσούλα.
1: Τώρα έχει.
0: Μην πας μέχρι το Σάββατο.
1: Έχει. Όχι, κοιτούσα την ανώτερη.
0: Ναι.
1: Με νοιάζει το Σάββατο.
0: Γιατί?
1: Έχω δουλειά να κάνω. Ναι.
0: Τι δουλειά θα κάνεις, θα βάψεις, θα...
1: Όχι, όχι. Εξωτερική.
0: Εξωτερική. Θα βάψεις το σπίτι απ' έξω.
1: Όχι, θα τριγύσω. Αν πάει καλά.
0: Α, θα τριγύσεις. Τι ωραία.
1: Θα βοηθήσω στον τρίγο.
0: Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, κοίτα τώρα. Ναι.
1: Τι.
0: Τίποτα. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα γίνει το πράγμα. Ξανθήπη και πολλοί ξένοι γιορτάζουν. Αδερφές ήταν αυτές.
1: Και γιορτάζουν, ναι, μαζί. Χρόνια
0: γιορτάζουν
1: πολλά
0: μαζί.
1: Ξανθήπη, γνωρίζουμε.
0: Αυτός που είναι φιλόξενος,
1: ναι,
0: από το πολύ ξένος. Και όχι πολύ ξένος, φιλόξενος θα πει αυτό.
1: Α,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. Από μένα περιμένεις τα μάτια αυτά.
1: Μα άμα θα φύγεις, τι θα κάνω.
0: Τι είναι το δικό μου είναι αυτό.
1: Πρωί-πρωί.
0: Το δικό μου είναι αυτό που σφυρίζει.
1: Μα το δικό σου είναι αυτό που σφυρίζει.
0: Ναι. Λοιπόν, ξανθός ύπος είναι ξανθήπη. Ξανθό άλογο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι. Και ετυμολογικά πάντα. Και παγκόσμια σημαίνει. Α, πριν πάμε στο παγκόσμιο. Άκου τώρα. Η ποσότητα χαλκού που περιέχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος, διάβαζε το πρωί, είναι αρκετή για να φτιαχτεί μία κάρτα ήχου 6 μικρογραμμαρίων.
1: Έχουμε χαλκό.
0: Έχουμε χαλκό. Είναι πολύ ενδιαφέρον, λέει, αυτό, γιατί ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και ειδικά για τον εγκέφαλο, καθώς παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση των νευρικών σημάτων, στην παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα και στην προστασία από το οξυδωτικό στρες. Μη με κοιτάς καθόλου έτσι, άνοιξε και το στόμα.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με μελέτες, ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα περιέχει συνολικά περίπου 5 έως 120 χιλιοστό γράμμα χαλκού, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στο ύπαρ, το σηκώδη δηλαδή, και στον εγκέφαλο. Αν και τα 6 μικρογραμμάρια ακούγονται ελάχιστα, αυτό που είπαμε λίγο πριν για την κάρτα, Η ακριβής ισορροπία του χαλκού είναι ζωτική σημασία. Τόσο η έλλειψη, όσο και η υπερβολική συσσόρευση χαλκού στον εγκέφαλο μπορεί να οδηγήσει σε διάφορες νευρολογικές διαταραχές.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς
1: πρωί-πρωί. Και το κρατάει και σε ισορροπία.
0: Βεβαίως. Τι νομίζεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών σημερινή.
0: Ναι.
1: Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πάρθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Επιλογή της ημερομηνίας αυτής συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτέμβριου του 1951 στη Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως έναν από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.
0: Εβδομάδα, λέει, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Τώρα στα μέσα της εβδομάδας πώς και επιλέχθηκε έτσι.
1: Από...
0: 23
1: ναι,
0: με 30 τέλος πάντων.
1: Ναι. Οπότε, ναι, Τετάρτη με Τετάρτη πάει.
0: Οκ, okay, σε 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Καλό είναι αυτό. Ακόμη και ένα περπατηματάκι, ένα τρεξιματάκι.
1: Δεν είναι ανάγκη
0: να πας στο γυμναστήριο, άμα δεν μπορείς ή δεν το σηκώνει η τσέπη σου ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Λες, οκ, υπάρχουν ένα σωρό τρόποι για να γυμναστείς. Και έχω εγώ ένα τράβηγμα τώρα εδώ. Αχ, ναι.
1: Από την αγυμνασία είναι.
0: Από την αγυμνασία δεν ξέρω αν είναι ή από την κρύα Ασία είναι. Δεν ξέρω. Τι άλλο.
1: Τι άλλο έχουμε. Η μέρα της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιερώθηκε στις 23 Σεπτέμβρη του 2021. Γιορτάζεται κάθε χρόνο αυτή την ημερομηνία. Κατά την τελετή υπογραφής, ο Επίτροπος Γεωργίας Γιάννους Βαϊτσεχόφσκι δήλωσε ότι γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, μια διάσημη μορφή γεωργίας, όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται σε αρμονία με τη φύση, την βιοποικιλότητα και την καλή μεταχείριση των ζώων. Επίσης, η 23η Σεπτεμβρίου είναι φθινοπορεινή. Σεπτεμβρίου είναι η φθινοπορεινή ημερία, με την ημέρα και τη νύχτα να είναι εξίσου μεγάλες. Ένα σύμβολο ισορροπίας μεταξύ γεωργίας και περιβάλλοντος που ταιριάζει απόλυτα στη βιολογική παραγωγή.
0: Μάλιστα. Και τόσα άλλα
1: και
0: είπε ο άνθρωπος.
1: Πολλά
0: αυτός.
1: Είπε, ναι.
0: Και η Παγκόσμια ημέρα, τι είναι αυτό, αμφισεξουαλικότητας. Ξεκίνησε με μια πρωτοβουλία Αμερικανών ακτιβιστών της οργάνωσης BINET για να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες των αμφισεξουαλικών ατόμων, μια ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπων που σχετίζονται ερωτικά και με τα δύο φύλλα, και γρήγορα εξαπλώθηκε παντού, μέχρι λέει και την Νότια Αφρική. Μάλιστα.
1: Αυτά με τις ημέρες.
0: Αυτά με τις ημέρες. Έχουμε αυτό που είπες λίγο όμως, να το δούμε φθινοπορεινή, τι ώρα μπήκε.
1: Η σημερία.
0: Ναι.
1: Δες το.
0: Να το φθινοπορεινή, ναι. Η σημερία. Μπήκε ήδη. Στις 3 το
1: τα
0: πρωί και 4 πρώτα λεπτά. Στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ στην Ανατολική Ευρώπη. Ναι. Ωραία. Οπότε πια είμαστε. Τώρα μπορούμε να πούμε πια καλό φθινόπωρο.
1: Κανονικότατα.
0: Έτσι
1: νομίζω.
0: Τι νομίζεις.
1: Πλέον.
0: Όλα συνηγορούν προς τα κύρια. Τι νομίζεις.
1: Πραγματικά.
0: Ακόμη το σκέφτεται.
1: Από τις αρχές του Σεπτέμβρη όλα συνηγορούν προς τα εκεί. Αλλά ναι, ακόμα το σκέφτομαι.
0: Η μέρα και η νύχτα έχουν σχεδόν την ίδια διάρκεια, δηλαδή 12 ώρες κάθε μια, σε όλο τον πλανήτη. Μετά την ησημερία, οι νύχτες γίνονται σταδιακά μεγαλύτερες. Δεν μου αρέσει αυτό καθόλου.
1: Ήδη έχει αρχίσει και το καταλαβαίνετε. Ναι. Και δεν ξημερώνει.
0: Και θα περιμένουμε μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο 21 Δεκεμβρίου και μετά θα περιμένουμε. Πότε είναι Σπυρί-Σπυρί?
1: Από του Σπυρίδωνα. Ναι,
0: πότε
1: είναι 12
0: Δεκεμβρίου. Ένα από εκεί και πέρα σιγά-σιγά και αρχίζει και μεγαλώνει. Αλλά πότε θα έρθει εκείνη η μέρα.
1: Κάτσε, λοιπόν, πολύ βιάζεσαι.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως.
0: Πάντως, σύγχρονοι, λέει, ναι. Δρυίδες, παγανιστές και πλήθος τουριστών συγκεντρώνονται στο αρχαίο μνημείο στο Stonehenge.
1: Ναι.
0: Που είναι αυτό, ναι. Προκειμένου να υποδεχθούν, ναι, την ανατολή του ήλιου σήμερα. Okay, ο καθένας περιορέξεως. Κολοκυθόπιτα. Και μια ωραιότατη κολοκυθόπιτα να είχαμε τώρα για πρωινό.
1: Δεν θα μας χαλούσε.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα δούμε αργότερα.
1: Σε λιγάκι. Σε λιγάκι, γιατί περιμένει η βασιλική μαχαίρα την, ναι, επίθεση. επικοινωνία μαζί. Σωστά. Της, ναι.
0: Και δεν θα πάει μόνο στη Βασιλική.
1: Όχι, από τη Βασιλική θα ξεκινήσουμε. Από την Κομωτινή θα ξεκινήσουμε. Είναι. Καβάλα θα πάμε. Εκεί είναι τα σούλα Κριτικού. Κάτι θα έλεγα συνδυασμό. Θα γυρίσουμε από την Καβάλα στην Ορεστιάδα. Έχουμε τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και από Ορεστιάδα. Δίπλα, ένα βήμα δρόμος, είναι οι Σέρες, γιατί εκεί είναι η Δέσποινα Γιαννακίδου.
0: Μάλιστα. Ωραία βόλτα θα κάνουμε πάλι, θα μάθουμε νέα. Προς το παρόν, όμως, γιατί γελάς?
1: Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είσαι μικρή και τρίαντα φίλη. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί να μην το θυμάμαι?
0: Ξέρω εγώ, γιατί είσαι μικρή.
1: Ναι, μικρή και τρίαντα φιλένια.
0: Το θυμόμαστε αυτό, μιας και σαν σήμερα είχε φύγει ο σπουδαίος Πάμπλο Νερούδα, ο χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ το 1971 λογοτεχνίας, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ που μελοποιήθηκε από το Θεοδωράκη. Μεταξύ όμως των ποιημάτων του ήταν και αυτό σε ελεύθερη απόδοση του Λευθέρη Παπαδόπουλου.

0: και 30 φιλένια.
1: Για την Ελένη είναι αυτό. Είναι μικρή και 30 φιλένια.
2: Γιατί η Βασιλική δεν είναι μικρή και 30 φιλένια.
1: Και είναι μικρούλα και 30 φιλένια. Καλημέρα, Βασιλική μας.
2: Καλημέρα, μικρούλα και 30 φιλένια.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, το ξέρω. Τι γίνεται, κρυώνεται.
3: Θα το πιστέψω.
1: Εκεί δεν με το πιστέψεις, γιατί το λέω και είναι αλήθεια.
3: Βεβαίως
2: και κρυώνουμε.
1: Για
3: βεβαίως
1: πες,
3: και κρυώνουμε.
1: Α, βεβαίως και
3: κρυώνουμε,
1: ναι.
3: Λοιπόν, έβρεξε χθες καλούτσικα, το ζητούσε η γη. Λέει τώρα, άμα μείνουμε σε αυτή τη βροχούλα, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τα βαμβάκια. Οι ελίτσες ήθελαν νερό, κυρίως αυτές οι καημένες που είναι εξαιρικές, για να μπορέσουν τέλος πάντων κάπως να ορθοποδήσουν. Για να δούμε. Δόξα να έχει ο Θεός, όπως και να έχει. Παραμένουν τα σύννεφα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα. Σήμερα βέβαια έχουμε περισσότερη υγρασία σε σχέση με χθες.
1: Ναι.
3: Τώρα, έχουμε την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Είχαμε και τη βράβευση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους στην έξυπνη κινητικότητα. Βραβεύτηκαν πολλά σχολεία από όλη την περιφέρεια και μπράβο στα παιδιά. Φεύγοντας από εκεί, να πούμε ότι λόγω της επικείμενης αλλαγής στον οργανισμό της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού Μητρώου Σωματείων Εποπτείας Περιφέρειας, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται. Θα πρέπει να προβούν λοιπόν άμεσα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων τους. Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς του τάξης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθητικούς, φυσικούς, βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Κομωτινής.
1: Ναι.
3: Συνεχίζεται αυτή η ωραία προσπάθεια. Για το Άλσος Ευμύρου Ξάνθης, όπως λέγαμε, υπογράφηκε η σύμβαση. Σε ένα μήνα περίπου ξεκινούν οι εργασίες. Και βέβαια να πούμε ότι το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετάσχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 23. Η σημερία έγινε.
2: Ναι.
1: Μπήκε, 3 και 4.
3: Τα ημερώματα. Άντε, ναι. Καλό φθινόπωρο. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Λοιπόν, στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, στα Κύλα, εκεί θα γίνει η έκθεση. Τιμόμενη περιφέρεια θα είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο της Ξάνθης συμμετέχει με 6 επιχειρήσεις.
1: Στα Κύλα Κοζάνης, που έχω πιει και καφέ και έχει και ένα πολύ ωραίο ζαχαροπλαστείο.
3: Πώς το λένε,
1: δεν το θυμάμαι, Αφροδίτη, δεν θυμάμαι το, αλλά
3: λοιπόν,
1: καταπληκτικό.
3: Λοιπόν, άσε το ζαχαροπλαστείο τώρα, ναι. Αν θα ξαναβρεθούμε εκεί, είτε εμείς είτε οι καλοί μας ακροατές, υπάρχει εκεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ένας σεφ με καταγωγή από εκεί, από την περιοχή και συγκεκριμένα από το Ροδοχώρι, στο Βόλιο Κοζάνης τώρα. Θα σας πάω, γιατί αυτή η έκθεση σχετίζεται και με κάποια γαστρονομικά γεγονότα που θα γίνουν τις επόμενες μέρες, όπως αυτό 2 με 4 Οκτώβρη. Θα γίνει λοιπόν ένα μανιταρο περπάτημα και απευθύνεται έκκληση εδώ από τον πολυχώρο περιβαλλοντικών δράσεων που υπάρχει στο Γέρακα της Ξάνθης, που σας έλεγα τις προάλλες, που πήγαμε εκεί και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα την Κυριακή. Ζυμώσαμε ψωμί και κάναμε και γυμναστική. Καθίσαμε και στο κέντρο, στο δέντρο της σκέψης, σκεφτήκαμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο πολυχώρος διοργανώνει αυτή την ωραία εκδρομή 2 με 4 Οκτώβρη, μια πρώτη περιήγηση στα μανιτάρια εκεί του Βοΐου, που είναι γνωστός μανιταρότοπος, το Βόλιο Κοζάνης. Και ο άνθρωπος λοιπόν, ο σεφ από εκεί, ο Κώστας Οκολιός, που επέστρεψε, έκανε και αυτός, πήρε το δρόμο της αποκέντρωσης και αποφάσισε να δώσει αξία στον τόπο του. Έκανε μια μικρή έρευνα, μάζεψε τοπικές αυθεντικές συνταγές και έκανε αυτό το εστιατόριο. Λοιπόν, και θα γίνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα με αυτή την εκδρομή 2 με 4 Οκτωβρίου. Θα μαζέψουν βέβαια μανιτάρια, θα κάνουν γνωριμία με τα μανιτάρια και φυσικά θα τα γευθούν τα μανιτάρια. Κάτι μου έλεγε για μουσακά με μανιτάρια, κάτι ομελέτες με ένα τυρί μπάτο
1: που κάνουν εκεί.
3: Λοιπόν, αρώματα και γεύσεις λοιπόν της γης του Βοΐου την επόμενη φορά, αν θα βρεθούμε προς τα εκεί. Φεύγοντας λοιπόν από τις γεύσεις, σας πάω στο Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Θράκης, αναπληρώτρια κοσμήτωρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκριτίου Πανεπιστήμιου Θράκης, η Κατερίνα Μάρκου εντάσσεται και αυτή στο δυναμικό, το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό του Δημοκριτίου. Έχουμε κύκλο διαλέξεων από την ιστορικό τέχνης και μουσικολόγο Κική Χριστοδούλου, η οποία από σήμερα ξεκινάει ένα κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα, και σε αυτόν που θα αναφερθεί σήμερα είναι ο Νικηφόρος Λύτρας. Έχουμε ενημερωτική εκδήλωση για την Άνοια την Τετάρτη σήμερα στα Άβδυρα, στις 18:30 στην αίθουσα εκεί του, στο σπίτι λοιπόν του Αμερικάνου στα Άβδυρα, έτσι όπως λέγεται χαρακτηριστικά.
1: Το σπίτι του Αμερικάνου, άκου τώρα.
2: Στα Άβδυρα.
3: Λοιπόν, στην αίθουσα αντιλογίας Δόμος, έτσι λέει. Τώρα την, έτσι ονομάζεται αυτή η αίθουσα και το έχει σε παρέχει το σπίτι του Αμερικάνου, έτσι όπως ξέρουν. Λοιπόν, γίνε και εσύ πιο έτοιμος, πρώτες βοήθειες για τους πολίτες από τον Ερυθρό Σταυρό Κομωτινής, ένα διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρώτες λοιπόν βοήθειες για πολίτες», διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σήμερα. Στις 4, στις εγκαταστάσεις της επιχειρησιακής βάσης του φορέα στο Θρυλώριο. Είχαμε μια εφηβιαστική εξέλιξη στον Πανθρακικό με τον Κώστα Γεωργιάδη να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας και να οδεύει προς τον Πανσεραϊκό. Και βέβαια ο σύλλογος, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής βίωσε μια δυνατή ορειβατική εμπειρία στον Όλυμπο φυσικά. Ήταν 16 οι συμμετέχοντες που πήραν οξυγόνο και απόλαυσαν τις πολύ όμορφες, τα πολύ όμορφα τοπία του Ολύμπου από τον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο της Κομωτινής. Αυτά, παιδιά.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία, Βασιλική.
1: Πόπο, μας ταξίδεψες ωραία σήμερα. Ναι. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Βασιλική.
3: Καλημέρα.
1: Μάλιστα. Αυτά. Τώρα που θα πάμε στην Καβάλα σε λίγο.
2: Βέβαια. Έχουμε και τα σούλα κρυφτά.
1: Όλα στο τέρμα, λένε οι Μπαΐλτσα. Καινούργιο άλμπουμ βγάλανε.
2: Να τους ακούσουμε.

0: Άλλος ήχος από τους Μπαΐλτσα. Και πάμε τώρα.
1: Καβάλα.
0: Τασούλα, είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
2: Ναι, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα, κρυώνει, ζεσταίνεται, τι κάνει.
2: Παγώσει η Καβάλα.
0: Όχι και παγώσει.
2: Παγώσει. Δεν ξέρει με τι είναι πρωτοσκεπαστή. Φέρε και μια κουβερτούλα, φέρε. Ναι, ναι.
0: Και δεύτερη.
2: Δεύτερη, λεπτές τώρα δεν είναι.
0: Λεπτές, αλλά.
2: Τα φλιτσάκια τα ψηλά, αλλά. Βάλει και μια δεύτερη εκεί για σιγουριά, ρε παιδί.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Κοίταξε εδώ που τα λέμε τώρα, και εγώ χθες το βράδυ δηλαδή που είχα την κουβερτούλα τυφλής, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Όταν έβγαιναν τα πόδια απ' έξω, αισθανόμουν τράκ τα τραβούσα. Γιατί λέω, μπα, τώρα να σηκωθώ για να πάρω και δεύτερη κουβέρτα.
2: Α,
0: δεν λέει, γιατί θα ξυπνήσω, ναι.
2: Ναι, όχι. Οπότε, εγώ το έκανα για να μην το έχω έννοια και να χαλάω.
0: Καλά έκανες,
2: και θα κοιμηθώ. Ναι. Αλλά παρόλο που θα έχει. Είχε ψύχρα, τώρα θα βγει ο ήλιος, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Έτσι. Και θα έχουμε και κουραζιερόπλη αυτό το διάστημα.
0: Μπα.
2: Στην Καβάλα. Οπότε θα κινηθούμε πάλι εμείς σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, σε άλλες καταστάσεις. Γιατί σήμερα και αύριο έρχονται δύο κουραζιερόπλια με περίπου 4.000 επιβάτες, να φανταστείτε. Αυτό το σημερινό, το Celebrity Infinity, έρχεται για τέταρτη φορά φέτος. Και θα έχει άλλες δύο αφίξεις το ερχόμενο διάστημα. Ενώ το Carnival Legend έρχεται για πρώτη φορά και θα ξαναέρθει στις 15 Οκτωβρίου. Και μετά από Δευτέρα πάλι έχουμε και άλλα κουραζιερόπλια. Ναι, κάτι γίνεται τώρα
0: μια
2: αυτό
0: χαρά,
2: το διάστημα
0: χαρά.
2: Με τα κουραζιερόπλιά μας. Και έχουμε μια πολύ ωραία πρόταση σήμερα για τους φίλους μας στην Δράμα και όσους βρεθούν σήμερα στη Δράμα, γιατί θα γίνει η δράση «Περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της», την οποία διοργανώνει το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με την έμφαση στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού. Τι θα γίνει στην ουσία στη δράση αυτή? 6 και 4 είναι το ραντεβού στην Πλατεία Ελευθερίας και θα περπατήσουν την πόλη, το ιστορικό κέντρο της Δράμας, θα σταματήσουν σε σημεία και κτίρια αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας. Θα γίνει αυτή η δράση με τη συμβολή της ιστορικού τέχνης Βίκης Κωνσταντινίδου και θα μοιραστεί πληροφορίες η κυρία Κωνσταντινίδου με τους ανθρώπους που θα πάρουν μέρος στη δράση και ιστορικά στοιχεία για τα κτίρια της πόλης. Εντάξει, και η Δράμα είναι γεμάτη από πολύ πολύ όμορφα κτίρια που αξίζει να γνωρίζουμε την ιστορία τους. Είναι ανοιχτή η συμμετοχή, δωρεάν για όλους τους πολίτες. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας ή το να γνωρίζεις, να έχεις προηγούμενες γνώσεις για να πάρεις μέρος σε αυτό. Και σκοπός της όλης δράσης είναι να παρακινήσει τους πολίτες να ανακαλύψουν την πόλη τους περπατώντας και να προωθήσουν παράλληλα τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Και κάτι ακόμα από την περιοχή μας. Γιορτάζει, πανηγυρίζει ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως Καβάλας την Παναγία Παντάνασα.
0: Πότε?
2: Βρίσκεται αυτές τις ημέρες από σήμερα. Είναι η ιερά εικόνα, τηλάσσεται και τιμάται στο ναό, στην Ελευθερούπολη. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός. Θα γίνει μετά η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλης. Και αύριο 5, 7 το πρωί, θα είναι ο Όρθος, η αρχαιριατική θεία λειτουργία. Και το απόγευμα στις 6 θα τελεστεί η ιερά παράκληση προς την Παναγία Παντάνασα. Οπότε να το θυμούνται αυτό ο κόσμος που μας ακούει, μήπως θελήσει να βρεθεί στην περιοχή. Εντάξει, ανοίγει και ο καιρός, αλλά όπως και να έχει, με ένα μπουφανάκι, ένα
0: θέλει.
2: Ναι. Θα μπορέσει να τα κάνεις όλα αυτά άνετα και ωραία. Τούτα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, καλημέρα σου.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Ευχαριστούμε, Χρυσούλα. Η Χρυσούλα θα έρθει σε λίγο. Αμόρ.
1: Ωραία.
0: Γενέθλια έχει.
1: Ναι. Είδαμε ποια χρονιά ήταν.
0: Τώρα ποια χρονιά ήταν, γιατί.
1: Γιατί ληξιέρχος είσαι.
0: Τώρα δηλαδή. Ναι, μετά θα μας πεις και εσύ ποια χρονιά είσαι γεννημένη. Τώρα για τον τέτοιο που είναι 83, θες να μάθεις.
1: Εντάξει, είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Μωρέ,
1: με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε.
0: Καλά.

0: Καλά τα λέει ο Χούλιο, αλλά το όνομα της πρέπει να πω.
1: Χούλιο.
0: Δεν το λέω, πώς το λέω.
1: Χούλιο τον λέω.
0: Χούλιο. Τζούλιο
1: γράφεται. Απλά μου ήρθε με το Χούλιο, μου ήρθε μια φλασιά. Θυμάσαι την ελληνική ταινία με την Ρένα Βλαχοπούλου και τον Νίκο Γαλανό που ήταν ποδοσφαιριστής.
0: Δεν τα θυμάμαι εγώ αυτά, είμαι νέος.
1: Έλεγαν Χούλιο, τέλος.
0: Λοιπόν, είμαστε τώρα, είναι στη συντροφιά μας η Χρυσούλα Σεμωρίδα. Αυτή μπορεί να τα θυμάται γιατί είναι παλιά. Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Ελένη, νομίζω λες την ταινία που είναι, σας παρακαλώ τώρα να αποχωρήσει, είναι μια οικογένεια.
1: Ναι, αυτή.
2: Ωραία, εξαιρετική ατάκα είναι εκείνη. Mm. Λοιπόν, καλημέρα και καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης.
2: Και επίσημα. Και από ό,τι είδα λίγο τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον για το μετεωρολογικό σταθμό της Ορεστιάδας λίγο κοίταξα, είχαμε μονοψήφιο κατά τις 4.30 ώρα το πρωί.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Α, τόσο πίσω δεν είχαμε.
2: Λοιπόν, με το τελωνείο των κήπων θα ξεκινήσω.
0: Και αυτό γιατί έχουμε νέα.
2: Ω, δεν έχουμε νέα. Εντάξει, οι εργασίες που είναι προγραμματισμένες προχωράνε, γίνονται. Ναι.
0: Ο κόσμος που αρχίζει να προχωράει λίγο πιο σύντομα για να μπορέσει να περάσει.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα και δεν είναι απλά ο κόσμος που πάει μια βόλτα.
0: Βέβαια.
2: Όχι ότι δεν είναι προβληματικό.
0: Πώς δεν είναι.
2: Σημείο, δηλαδή να θέλει ο άλλος να επισκεφθεί την Ελλάδα, εννοώ τους Τούρκους, τους γείτονες.
0: Ναι.
2: Και να πρέπει να περιμένει 6, 7 και 8 ώρες για να περάσει από το Τελωνείο είναι τελείως αποτρεπτικό. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε και για άλλα ζητήματα. Μιλάμε για τα φορτηγά, τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα και τα οποία προφανώς και για λόγους επαγγελματικούς αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, οι δύο σύνδεσμοι, και μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας, επειδή τα έχουν πληροφορηθεί αυτά και έχουν πάρει και τα στοιχεία, έχουν κάνει μία επιστολή μαζί προς την ΑΔΕ και ουσιαστικά ζητάνε την άμεση κινητοποίηση όλων και το συντονισμό όλων των φορέων, των υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν αυτές οι πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο ειδικά διάστημα, όπως σημειώνουν στο Τελωνείο των Κήπων. Την έστειλαν στον κύριο Πιτσιλή, στον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στο Τελωνείο, στην αστυνομία, στην αποκεντρωμένη στην περιφέρεια, και τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα πιο μεγάλο τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες με το χρόνο μεταφοράς και παράδοση εμπορευμάτων, που σε μερικές περιπτώσεις, λέει, τα εμπορεύματα για να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, επειδή περνάνε μέσα από το Τελωνείο των Κήπων, μπορεί να χρειαστούν και 5 και 6 μέρες.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι και μερικά φορτηγά που κουβαλάνε εμπορεύματα, τα οποία είναι και ευπαθή. Οπότε εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Εκτός αυτού, αυτές οι καθυστερήσεις, όπως λένε οι δύο σύνδεσμοι, προκαλούν μεγάλες επιπτώσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος, αλλά επηρεάζουν ακόμα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Και ουσιαστικά εκείνο που ζητούν είναι, πέρα από τον γενικότερο συντονισμό όλων, να δουν μήπως μπορεί επιχειρησιακά και τελωνιακά να παίρνουν μια προτεραιότητα τα ευαίσθητα φορτία. Και επίσης λένε ότι επιτέλους επισπεύστε τις εργασίες που κάνετε εκεί, μήπως και βελτιωθεί κάπως η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για το Τελωνείο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και αφού μπήκε το φθινόπωρο και αφού είδαμε και τον μονοψήφιο στα θερμόμετρα, έχουμε πλέον και την πιο έτσι, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τέλος πάντων από όλους, να ψάχνουν να δουν τι θα γίνει φέτος με τη θέρμανση, πώς θα ζεσταθούν.
0: Όλοι το ίδιο σκεφτόμαστε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά.
2: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ας περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη και βλέπουμε.
2: Πάντως οι έμποροι της ξυλίας, για τις ξυλία θέρμανσης εννοώ τώρα, λένε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει ξανά να στρέφεται σε σόμπες.
0: Τι να κάνει.
1: Αναγκάζεσαι.
2: Προφανώς και τι να κάνει. Προφανώς και τι να κάνει.
0: Ναι, τώρα υπάρχει θέμα βέβαια. Τώρα εγώ, ας πούμε, μια βλακία, δεν έχω, ας πούμε, καμινάδα. Εκεί τι κάνεις. Πρέπει να ανοίξεις τρύπα στον τοίχο. Υπάρχουν και τέτοια θέματα.
2: Τι κάνεις. Πραγματικά δεν ξέρω τι κάνεις. Είναι, μερικές φορές είναι όντως αδιέξοδες οι καταστάσεις. Στην αγορά, από ό,τι λένε οι έμποροι εδώ της περιοχής του Βορείου Εύρω, εννοώ, έχει ξύλα για θέρμανση, τα οποία είτε είναι ο γνωστός μεθές, όπως τον λέμε εμείς εδώ, από Βρύες.
0: Ναι.
2: Έχει και το καυσόξυλο ακακίας, λέει, γιατί έχουν αρχίσει και κόβουν αυτές τις ακακίες που είχαν φυτευτεί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές εκτάσεις.
0: Mm-hmm.
2: Οι τιμές διαφέρουν, η ακακία είναι λίγο πιο φθηνή,
0: λογικό.
2: 110 ευρώ τον τόνο. Ο μεσές είναι γύρω στα 140. Τέλος πάντων έχει διάφορες
0: κατηγορίες. Ανάλογα, ανάλογα, ναι, ναι. Ανάλογα είναι το πώς καίγεται ένα ξύλο, το πώς, ναι, θερμική, πώς το λένε, έχει αξία. Ναι.
2: Από εκεί και μετά έχουμε μία εκτίμηση ότι αν ένα νοικοκυριό του Βορείου Εύρου, μιλάμε πάντα, έτσι,
0: ναι,
2: αποφασίσει να θερμάνει το σπίτι με ξυλολέβητα, θα χρειαστεί γύρω στα 1.500 ευρώ για να βγάλει το χειμώνα του, με τα μισά χρήματα, γύρω στα 700-800 ευρώ δηλαδή, θα χρειαστεί άμα καίει μόνο μια σόμπα. Γιατί υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου ο άλλος βάζει μια ξυλόσόμπα και προσπαθεί να ζεστάνει όσο περισσότερους χώρους μπορεί μέσα στο σπίτι του. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μια τέτοια θέρμανση είναι επαρκής, αλλά και τι να κάνεις, όπως λέμε. Αυτά για τα ξυλά και για τη θέρμανση. Τώρα, είχαμε την εξιχνίαση δύο περιστατικών απάτης. Εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας έγινε αυτό. Η μία ήταν τετελεσμένη, δηλαδή πρόλαβαν και τα πήραν.
0: Ναι.
2: Η άλλη ήταν απόπειρα. Διαπράχθηκαν στις 14 και στις 21 του μήνα σε βάρος δύο γυναικών κατοίκων της περιοχής. Για τα δύο περιστατικά συνελήφθησαν δύο ημεδαποί που κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης, αλλά η δικογραφία περιλαμβάνει και άλλους μέσα, άγνωστους συνεργούς των δύο συλληφθέντων. Και στις δύο περιπτώσεις το σενάριο ήταν «Είμαι λογιστής, γεια σας, είμαι λογιστής, και πρέπει να καταγράψουμε οπωσδήποτε τα χρήματα που έχετε σπίτι σας, τα χρυσαφικά που έχετε σπίτι σας ή άλλα τη μαλφή». Τη μία γυναίκα μάλιστα στις 14 του μήνα την έπεισαν ότι πρέπει να τους παραδώσει και χρήματα. Τα έδωσε η γυναίκα. Στην δεύτερη περίπτωση, στην προχθεσινή, στις 21 του μήνα, αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν ακόμα μια γυναίκα. Δεν τα κατάφεραν. Καταγγέλθηκαν τα περιστατικά, ξεκίνησαν οι έρευνες και το απόγευμα της Δευτέρας εντοπίστηκαν οι δύο δράστες, οι εισπράκτορες ουσιαστικά, αλλά αυτοί είναι μόνο μέλη, δηλαδή αυτοί που κάναν τα τηλεφωνήματα. Είναι άλλα άτομα. Γι' αυτό λέω ότι μέσα στη δικογραφία έχει και άγνωστους συνεργούς.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Είχαμε και μια διάρρηξη ναού προχθές, για την οποία επίσημα χθες πήραμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία.
0: Ναού, πού εδώ στην περιοχή.
2: Ναού στην Αλεξανδρούπολη, στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Ναι.
2: Ένας ημεδαπός συνελήφθη και ουσιαστικά προκάλεσε φθορές. Τώρα, αν κατάλαβα καλά, με μια πέτρα προσπάθησε εκεί πέρα τι έκανε στο παγκάρι, πήρε λεφτά από μέσα. Συνελήφθη, ένα μέρος του ποσού μόνο βρέθηκε πάνω του. Και οι αστυνομικοί το πήραν και το επέστρεψαν στον υπεύθυνο του ναού. Τώρα, στη Σαμοθράκη, να πούμε ότι από τις 16 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου θα βρίσκεται κινητή ιατρική μονάδα στο πλαίσιο του προγράμματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρηματοδοτείται και συντονίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αυτές οι κινητές ιατρικές μονάδες τελεχώνονται από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, εγώ δηλαδή που μέτρησα καμιά δεκαριά πρέπει να είναι, οι οποίοι εξετάζουν κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και νησιών της άγονης γραμμής. Αυτό απλά που πρέπει να κάνουν τώρα οι κάτοικοι που θέλουν να περάσουν από την κινητή μονάδα για να τους δουν γιατροί, είναι να κλείσουν ραντεβού, γιατί με ραντεβού πας. Mm-hmm. Αυτό τώρα ή θα το κάνουν ηλεκτρονικά. Αν δεν έχουν πρόσβαση στις ψηφιακές εφαρμογές, μπορούν να τους βοηθήσουν οι άνθρωποι από την Κοινωνική Υπηρεσία Βοήθειας στο Σπίτι ή από το Κέντρο Κοινότητας. Και αυτή η κινητή μονάδα, ξαναλέω, θα είναι το τρίτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου στο Φιδέλιο Πνευματικό Κέντρο στη χώρα Σαμοθράκης. Θα το λέμε από τώρα, γιατί ξαναλέω είναι η περίοδος που θα πρέπει να κλείσουμε ραντεβού.
0: Ναι, καλά. Σαμοθράκη όμως είναι και το συνέδριο, έτσι τώρα, οπότε
2: ναι, το θα πούμε και γι' αυτό αύριο.
0: Ναι.
2: Τώρα, έχουμε και την ανακοίνωση από χθες του Δήμου Ορεστιάδας για αυτή την... είναι γνωστή πια αυτή η γιορτή καλωσορίσματος που κάνει.
0: Α, τους φοιτητές. Ναι,
2: για τους φοιτητές. Για τους φοιτητές και για τους νέους κατοίκους, δηλαδή. Αναπληρωτές, για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσε να είναι νέοι κάτοικοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι στις 21 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η εκδήλωση φέτος στην Κεντρική Πλατεία. Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αυτή η δράση, η εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Καλώς ήρθατε στην πρώτη πόλη της Ευρώπης», θα γίνει σε συνεργασία και με φορείς και με οργανώσεις και με συλλόγους και με επαγγελματίες. Όλοι αυτοί δηλαδή θα βρουν έναν τρόπο εκεί κάπως να δραστηριοποιηθούν πάνω στην πλατεία εκείνη την βραδιά, είτε με εκθέσεις ή με ό,τι άλλο σχεδιάζουν.
0: Ναι, μια χαρά.
2: Για να συστηθούν με τους φοιτητές, να συστηθούν με τους νέους κατοίκους, να έρθουν πιο κοντά τους, να τους φέρουν πιο κοντά τους και κάπως έτσι να είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η έλευση αυτών των ανθρώπων στην πόλη. Τώρα, όποιος ενδιαφέρεται να έχει παρουσία σε αυτή την εκδήλωση δράση, θα πρέπει να το δηλώσει
0: εκεί
2: 2 Οκτωβρίου, ναι, με ένα mail του, mail που θα πρέπει να στείλει στο πολιτιστικά@orestiada.gr. Είναι εύκολο, γι' αυτό ναι, το λέω. Ναι. Πολιτιστικά@orestiada.gr.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδιά, και ξαναλέω, καλό φθινόπωρο.
0: Καλό φθινόπωρο με το καλό. Ναι.
2: Κουβερτούλες.
0: Σιγά-σιγά, ναι. Άντε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλη.

0: Εδώ η Παυλίνα Βουλγαράκη τραγουδάει. Εδώ
1: μπορεί το κομμάτι να περιμένει
0: με τον Παπαζό.
1: Παυλίνα...
0: Ναι, θα το δούμε μετά.
1: Βουλγαράκη.
0: Είμαστε Σέρες.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε 10, οι Σέρες έχουν 16. Έτσι είναι, Θάλια Καμπορίδου.
2: Καλημέρα. Πόλη των Σερών. Ναι, στο κέντρο της πόλης των Σερών έχει τόσο λίγο πιο έξω, κατεβαίνει μέχρι 14. Η αλήθεια είναι τόσο σήμερα όσο και μέχρι το Σάββατο, στη συνοπτική πρόγνωση των 4 ημερών που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικώς οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται πολύ χαμηλές για τα δεδομένα της εποχής και της γεωγραφικής θέσης φυσικά της περιφερειακής ενότητας Σερών, με τον υδράγυρο να μην ξεπεράσει τους 23 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες τιμές. Πάντως είναι καλά, είναι γλυκό φθινόπωρο, δηλαδή το πρωί θέλεις ένα ζακετάκι, όχι κάτι παραπάνω.
0: Αυτό.
2: Και ίσως και το βράδυ. Χθες δηλαδή, επειδή κινήθηκα στην πόλη μέχρι αργά, ήθελες μετά τις 8.30-9 κάτι να βάλεις πάνω σου. Διαφορετικά με το κουτουμάκι και με μια χαρά σου.
0: Εδώ από τις 5 νομίζω.
2: είστε πιο ψηλά γι' αυτό.
0: Έτσι είναι,
2: ναι. Ναι, αλλά εμείς το καλοκαίρι όμως είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες.
0: Το ίδιο και εμείς. Το ίδιο
2: το κάθε μέρος.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Με τις χαρές του και όχι. Ναι, η υγρασία έχει και εδώ.
1: Και
2: εδώ σε λίγο δηλαδή θα έχουμε και την πάχνη την πρωινή.
0: Ναι, μην τη χάσουμε.
2: Ναι, θα έχουμε και αυτό το λευκό παχύ στρώμα που καλύπτει τα πάντα και ομίχλες έχουμε λόγω υγρασίας.
1: Σιγά σιγά.
2: Είναι και αυτές γλυκές εικόνες φθινοπόρου. Φαντάζομαι από τον άλλο μήνα τέτοιες ώρες θα σας λέμε δεν φαίνεται τίποτα.
0: Έτσι,
1: ναι. Ναι.
2: Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με ένα θέμα καθόλου πρωτότυπο, αλλά δυστυχώς κυριαρχεί. Τηλεφωνικές απάτες. Θύμα απάτης έπεσε ένας 86χρονος σε περιοχή του Δήμου Συντικής, όταν άγνωστοι προσποιούμενοι τους λογιστές κατάφεραν να τον πείσουν να τους παραδώσει μεγάλο χρηματικό ποσό. Επικοινώνησαν μαζί του και, ακούστε τώρα, με πρόσχημα, ότι δήθεν είχαν εκδοθεί καινούργια χαρτονομίσματα, τον έπεισαν πως τα χρήματα που έχει στην κατοχή του θα έχαναν την αξία τους και μάλιστα σε μία εβδομάδα. Επομένως, έπρεπε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ό,τι χρήματα είχε, να τα βάλει σε μία σακούλα, να τα αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού του για να τα πάρει συνεργάτης του λογιστικού γραφείου και να κάνει την αλλαγή ούτως ώστε να μην του μείνουν τα παλιά νομίσματα. Ο άνθρωπος πάνω στον πανικό του έβαλε 18.000 ευρώ, τα άφησε μια σακούλα, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες. Μετά, όταν συνειδητοποίησε τι έγινε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου και κατέθεσε μήνυση. Θα πρέπει να σας πω ότι τις τελευταίες 72 ώρες η Περιφερειακή Ένωση Σερών δέχεται αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις. Με διάφορα σενάρια. Όσοι σηκώνουν το τηλέφωνο, επειδή προσπαθούν να τους πάρουν στα δίχτυα τους έτσι και να τους ξεπατήσουν, παίζει πάρα πολύ το σενάριο του λογιστή και μάλιστα με διάφορες εκδοχές, είτε γίνεται καταγραφή με δορυφόρου, είτε από το λογιστικό γραφείο ότι πήρατε κάποια χρήματα επιπλέον, μπήκανε κατά λάθος στο λογαριασμό και πρέπει να δώσουμε κωδικούς ή τα χρήματα στο χέρι να επιστραφούν. Και επίσης, όταν γίνονται αντιληπτοί, υπάρχουν καταγγελίες που είτε τους βρίζουν οι απατεώνες, είτε ακόμα και τους απειλούν ότι ξέρεις, εγώ γνωρίζω που μένεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ναι. Συνέβη και στην περιοχή μας αυτό και το έχω ακούσει δηλαδή από χείλη μιας κυρίας που ήταν κατατρομαγμένη και ευτυχώς που τελικά της ήρθε στο μυαλό να καλέσει την αστυνομία. Ευτυχώς.
2: Ναι, γιατί τη λένε ή θα έρθω να σε σκοτώσω.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ή θα έρθω να σε χτυπήσω, εσένα τα παιδιά και τα εγγόνια. Και επειδή συνήθως οι κλήσεις γίνονται σε σταθερό τηλέφωνο και έχουν ήδη πρόσβαση και στα ονόματα των κατόχων των τηλεφωνικών γραμμών. Οπότε σας λένε, γεια σας κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, παράδειγμα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σε ξέρει αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Σε ξέρει. Και ότι ξέρει και που μένεις και ότι ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν χάσουμε τον πανικό μας, αυτό είναι το μυστικό.
0: Αυτό
2: να μην πανικοβληθούμε σε ό,τι μας πούνε. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσουμε θύμα απάτης. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας ή βλακείας. Είναι το πόσο θα διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας. Ο Δήμος Σερών ήδη έχει ξεκινήσει ένα δεύτερο κύκλο ενημερωτικών δράσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, προκειμένου να παρουσιάσει τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής απάτης και να απαντήσει σε ερωτήματα που πιθανόν υπάρχουν του κενού. Ήδη χθες πραγματοποιήθηκε η δεύτερη αυτή συνάντηση του δεύτερου κύκλου και θα ακολουθήσει μία ακόμη την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ είχαμε και μία σύλληψη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Σερών συνελήφθη ένας άντρας και μια γυναίκα που προσπάθησαν να εξαπατήσουν έναν άντρα στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα, συνεργός τους τηλεφώνησε στον Παθόντα, προσποιούμενο στον αστυνομικό, και του ζήτησε να συγκεντρώσει το ποσό των 5.000 ευρώ να το τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου δήθεν να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος άντρας και η συνεργός, οι οποίοι θα παρελάμβαναν το ποσό και συνελήφθησαν. Mm-hmm. Ευρέθηκαν και 3 κινητά στην κατοχή τους. Αλλά αυτό που συμβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ότι δεν βρίσκονται τα χρήματα ή τα χρυσαφικά. Δηλαδή είναι τόσο καλά οργανωμένοι και ο καθένας έχει και έναν επιμερισμό ευθύνης. Δηλαδή άλλος σου τηλεφωνεί, άλλος έρχεται να παραλάβει τα χρήματα, άλλος είναι συνεργός, που τις περισσότερες φορές έχουμε συλλήψεις και φυσικά οι παθόντες το θέλουν αυτό, να γίνει απονομή δικαιοσύνης, αλλά θέλουν και τα χρήματά τους πίσω. Και δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Γιατί έχουν κάνει φτερά, έχουν αλλάξει χέρια από τον ένα στον άλλον. Υπάρχει πάρα πολύ καλή οργάνωση. Γι' αυτό και χρειάζεται προσοχή, να μην χάσουμε την ψυχραιμία μας, και γιατί σε κατάσταση πανικού όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα κάποιων που έχουν σχεδιάσει να βάλουν στο χέρι τους τη δική μας περιουσία. Χθες για μία ακόμη φορά η πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός. Είναι μικρές πυρκαγιές που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στην Ηράκλεια, συγκεκριμένα σε ένα οικοκυστήριο Βάμβακος, που αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μεγιστοποίησε το βαθμό επικινδυνότητας, το είδος της επιχείρησης. Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε μέσω πυροσβεστική υπηρεσία. Έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα. Και πέρα από σοβαρές ειδικές ζημιές, ευτυχώς δεν είχαμε επέκταση της πυρκαγιάς πέρα από την επιχείρηση, και αμέσως τέθηκε υπό έλεγχο και μετά οδηγήθηκε σε κατάσβεση. Έχουμε μία σειρά από αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής Επταμήλων. Η Επταμήλων είναι λίγο πιο έξω από την πόλη των Σερών, αλλά ουσιαστικά στην περιοχή δραστηριοποιούνται πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι κάτοικοι? Για την έντονη περιβαλλοντική όχληση με ισχυρές οσμές και συστηματικό θόρυβο. Η αλήθεια είναι ότι πέρυσι το καλοκαίρι δεινοπαθούσε από μία έντονη οσμή αυτή η περιοχή, αλλά και ένα κομμάτι της πόλης, νότια και ανατολικά, μύριζε μέσα στη ζέστη, θα χειροστάσει όλος ο τόπος. Έγιναν έρευνες, ναι, πάρα πολύ. Έγιναν έρευνες και μετά από ένα μεγάλο διάστημα, πέρυσι τον περασμένο Φεβρουάριο, επιβλήθηκε και πρόστιμο περίπου 30.000 ευρώ σε μια μονάδα κομποστοποίησης που το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών εντόπισε ότι από εκεί, εκείνη ήταν η αιστεία της οσμής, 10 περίπου χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Αλλά η κατάσταση στους Επταμήλους είναι ακόμη χειρότερη. Αυτό το συνέφθαμε όλοι. Ναι. Συναντήθηκα λοιπόν με τη Δήμαρχο, ζητάνε μια σειρά από μέτρα, όπως την άμεση πραγματοποίηση εντατικών εθνιδιαστικών ελέγχων από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την τοποθέτηση ή ενεργοποίηση σταθμών μέτρησης της ποιότητας του αέρα και των επιπέδων θορύβου στην οικιστική ζώνη της περιοχής, και μέτρα τεχνικών μέτρων αντιρρήπανσης και απόσμησης. Και τώρα, παρά την πολύ καλή πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, διερευνούνται και οι τρόποι που νομικά μπορούν και έχουν τη δυνατότητα ο Δήμος να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κατοίκων αυτών, οι οποίοι επιβαρύνονται. Επιβαρύνονται και με θόρυβο και με οσμές, και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους. Σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, τακτική, και στη συνέχεια με 20 θέματα, και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η ειδική συνεδρίαση για την λογοδοσία, την καθιερωμένη λογοδοσία της Δημάρχου για το τελευταίο δίμηνο. Και θα ολοκληρώσω με μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί από την ερασιτεχνική ομάδα Ενδράση του Συλλόγου Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νόσου Αλτσάιμερ και Συγγενείς Διαταραχές, όπως εμείς βέβαια στα αρχικά το ξέρουμε εδώ σόφψη, και το Κέντρο Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους διοργανώνει αυτή την παράσταση στο πλαίσιο των δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το Αλτσχάιμερ που ήταν την περασμένη Δευτέρα. Είχαν γίνει μια σειρά από δράσεις εδώ στην πόλη των Σερών. Σήμερα έχουμε αυτή την παράσταση στις 7.30 στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια. Και μάλιστα είναι μια παράσταση που είναι βιωματική, δηλαδή προήλθε από γεγονότα πραγματικά των ανθρώπων που συμμετέχουν στο κέντρο ημέρας και είναι χαρακτηριστικό ότι συμμετέχουν και στην παράσταση αυτή και ωφελούμενοι του κέντρου ημέρας και εργαζόμενοι εκεί. Και φυσικά μας περιμένουν όλους ως μια ελάχιστη έτσι, προσπάθεια στήριξης της όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται από το Σόφι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά από μένα.
0: Και σε ευχαριστούμε πολύ, Θάλια. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους ακροατές και σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Εθνική ημέρα, λέει, εθνική γιορτή στη Σαουδική Αραβία έχουν σε ανάμνηση της ενοποίησης της χώρας από τη δυναστεία του τον Σαούδ το 1932. Σήμερα, να μην το ξεχνάμε και αυτό.
3: Ναι, να το πούμε και αυτό.
0: Λοιπόν, αυτά γενικώς και ορίστως.
3: Ναι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος.
0: Ναι.
3: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε να δούμε κάποια άλλο. Πράγματα. Θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 7. Παραμείνετε συντονισμένοι, γιατί ακριβώς στις 8 ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους.

0: προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό. Έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019. Έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων, αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα και καλό φθινόπωρο να πω, γιατί στις 3 τα ξημερώματα είχαμε την ησημερία, οπότε έχουμε περάσει, είχαμε το, τι λέω, πια, ναι, είχαμε το, τα έχω χάσει, όχι, δεν είναι ησημερία, είναι το, ναι, όχι, είναι ησημερία, ναι, μην μπερδευτώ με το χειμερινό ηλιοστάσιο που είναι 21 Δεκεμβρίου, ναι, είναι η ησημερία. Κοίτα, καμιά φορά την μπορεί να πάθει κανείς όταν είναι μπροστά σε ένα μικρόφωνο και πρέπει να αποφασίσει σε κλάσματα δευτερολέπτου τι πρέπει να πει. Λοιπόν, είχαμε την φθινοπορεινή ησημερία, πλέον έχουμε περάσει στο φθινόπωρο, καλό φθινόπωρο, τα παίρνω όλα από την αρχή, όλα καλά να είναι, ευεργετική βροχούλα που είχαμε χθες. Ναι, λοιπόν, και είστε εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά κοντά σας έως τις 9, με όλη την τρέχουσα ειδησιογραφία. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάνζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Και δεν έχουμε κάτι, ευτυχώς, όλα καλά από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και πυροσβεστικής ακόμα καλύτερα, καθώς η βροχούλα πάλινε πάρα πολύ τους δείκτες επικινδυνότητας για φωτιά, για πυρκαγιά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα πήγαν κατευχήν στην δική μας περιοχή, στο κομμάτι αυτό. Από εδώ και πέρα, βέβαια μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα είναι η αντιπυρική περίοδος, έχουμε ακόμα, αλλά αυτή η υγρασία και αυτή η βροχή και αυτές οι θερμοκρασίες βέβαια βοηθάνε στο να μην έχουμε αυτούς τους υψηλούς δείκτες επικινδυνότητας που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι και αμέσως μετά πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη.

0: Και πάμε στο πρώτο μας θέμα, με αφορμή και έχουμε πει πάρα πολλές φορές την Παγκόσμια Μέρα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, που ήταν η χθεσινή ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών. Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, σε συνεργασία βέβαια και με τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τα νοσοκομεία της χώρας. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στο δικό μας νοσοκομείο, στο Σεισμανόγλιο, που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις από τις 16 του Σεπτέμβρη, με ενημερώσεις για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών. Και σήμερα θα γίνει η επίσημη δράση, η εγγραφή δηλαδή εθελοντών δωτών μυελού των οστών, από τις 9... τώρα το πρωί έως τη 1 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής. Η κυρία Ευαγγελία Κασμερίδου, η οποία είναι βιοχημικός στο Σεισμανόγλου Νοσοκομείο Κομωτινής και συντονίστρια της ομάδας αυτής, της εθελοντικής ομάδας, είναι κοντά μας τηλεφωνικά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Μαχαίρα.
0: Τι κάνετε? Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι θα γίνει σήμερα και μιλήστε μας λίγο για αυτή την ομάδα στην οποία είσαστε συντονίστρια.
1: Βεβαίως. Όπως προαναφέρατε, στις 22 Σεπτεμβρίου για φέτος γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα εθελοντιδότη μυελού των οστών. Μια ημέρα ευγνωμοσύνης αφιερωμένη στους χιλιάδες εθελοντές δότες μυελού των οστών, που με την πολύτιμη προσφορά και γενναιοδορία τους ενσαρκώνουν, όπως λέμε, το πνεύμα της αλληλεγγύης, σώζοντας ζωές συνανθρώπων που χρειάζονται μεταμόσχευση. Παράλληλα, όμως, είναι και μια μέρα για να επισημάνουμε την ανάγκη για αύξηση αυτής της δεξαμενής των εθελοντών δωτών μυελού των οστών, για την όσο το δυνατόν πιο άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εθελοντών Δωτών Μυελού των Οστών μας καλεί για την ημέρα αυτή να αναδείξουμε τη διαδρομή για τη δωρεά αιμοποιητικών κυττάρων, όπως λέγονται, ή μυελού των οστών, και να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που κάνουν κάθε βήμα αυτής της διαδρομής πραγματικότητα. Μια διαδρομή που περνά από πολλούς ανθρώπους, όπως μπορεί να γνωρίζουμε οι περισσότεροι, από νοσοκομεία, εργαστήρια, οργανισμούς και πολλές φορές από διαφορετικές χώρες. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως ανήκει στον εθελοντή δότη που μια μέρα αποφάσισε ότι θα δώσει ένα κομμάτι του εαυτού του σε έναν άνθρωπο που στην ουσία δεν γνωρίζει. Με αφορμή λοιπόν αυτή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντών δωτών μυελού των οστών, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Όρμα Ελπίδας, με τον οποίο σύλλογο το νοσοκομείο μας έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας, απέστειλαν πρόσκληση προς τις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της χώρας για συμμετοχή στην 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών με τίτλο «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας». Συγκεκριμένα στο δικό μας νοσοκομείο, ανταποκριθήκαμε σε αυτή την πρόσκληση και συμμετέχουμε στη δράση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας και της ομάδας, της νοσίστατης ομάδας για αυτό το χρόνο. Πρόθεσης δράσης δωτών μυελού των οστών με το όνομα Σύνδεσμος Ελπίδας του νοσοκομείου, με μια σειρά εκδηλώσεων, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει ενεργά, να ενημερωθεί και, εφόσον το επιθυμεί και πληρεί τα προβλεπόμενα κριτήρια, να εγγραφεί ως εθελοντής δότης μυελού των οστών στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Η διαδικασία εγγραφής είναι πολύ απλή, ασφαλής και ανώδυνη, λαμβάνοντας λίγο σάλιο από τη σωματική κοιλότητα, και καλούμε όλους τους πολίτες και κάθε πολίτη να πει το δικό του ευχαριστώ. Κάθε Τετάρτη μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου, 9 με 2, στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου, όπου θα γίνονται νέες εγγραφές.
0: Κάθε Τετάρτη μέχρι τις 7 Οκτωβρίου θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Θα μπορούν να εγγράφονται ποιοι, αφορά όλους αυτούς.
1: Ακριβώς. Αφορά όλους τους πολίτες. 18 έως 45 είναι οι εγγραφές εθελοντών δωτών, ηλικίας εννοώ, να έχουν καλή υγεία και φυσικά να έχουν την προθυμία να προσφέρουν κάτι από τον εαυτό τους. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια. Οι άνω των 45 εννοείται πως είναι πρόσδεκτοι να γίνουν και αυτοί οι αγγελιοφόροι του μηνύματος «Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή». Όλοι λοιπόν είμαστε κρίκοι αυτής της αλυσίδας.
0: Έτσι ακριβώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Βλέπετε να υπάρχει ανταπόκριση Και όχι μόνο στο δικό μας νοσοκομείο, εσείς θα έχετε μηνύματα το τι επικρατεί, η εικόνα επικρατεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
1: Παγκοσμίως έχουν καταγραφεί 44 εκατομμύρια θελοντές δότες μυελού των οστών. Τα τελευταία 10 χρόνια, μέσα από τα στοιχεία και τα στατιστικά του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε ότι η Ελλάδα έχει από την 55η, στην ουσία ουραγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, ανέβηκε στην 1η θέση σε διεθνή κατάταξη. Και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο.
0: Μάλιστα. Άρα υπάρχει η ανταπόκριση που θέλουμε. Βέβαια. Και τώρα, λαμβάνετε λοιπόν το δείγμα. Μπαίνουν αυτά τα δείγματα σε ένα μητρό και από εκεί και πέρα ποια είναι η διαδικασία για να μπορέσει να βρει τη θεραπεία ένας συνάνθρωπός μας? Γίνεται έλεγχος συμβατότητας?
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ο κάθε ένας εθελοντής δότης και ο κάθε ένας από όλους εμάς έχει το δικό του ηχητικό τύπο. Γίνεται δηλαδή έλεγχος της ιστοσυμβατότητας. Αποστέλλεται το δείγμα από την πατονέτα που θα πάρουμε εμείς ως ομάδα, θα το στείλουμε στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, θα γίνει εξέταση της ιστοσυμβατότητας και θα μπει στην τράπεζα και στη λίστα αναμονής μέχρι να βγει η συμβατότητα με τον ασθενή ο οποίος θα έχει ανάγκη για να μπει στην μεταμόσχευση. Αυτό μπορεί να γίνει και σε 20 χρόνια. Για παράδειγμα, ναι. Δεν είναι αναγκαίο ότι θα γίνει άμεσα, γιατί η ανέβρεση ενός συμβατοδότη είναι δύσκολη. Όχι σπάνια, είναι δύσκολη. Παρ' όλα αυτά είμαστε ενεργοί από τα 45 ετών που θα εγγραφούμε μέχρι και τα 60 έτη, ανάλογα με το ιστορικό, με την υγεία του κάθε εθελοντή δότη. Είμαστε ενεργοί και διαθέσιμοι να δώσουμε το μόσχευμά μας.
0: Μάλιστα. Είναι κάτι...
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι. Στην πορεία θα γίνει κλήση, σε περίπτωση που βγει κάποιος συμβατός δότης, θα γίνει κλήση από το κέντρο εθελοντών δοτών για την επιβεβαίωση ότι υπάρχει, ότι είναι όντως συμβατός αυτός ο δότης, να γίνει ένας πλήρης ιατρικός έλεγχος και θα τον καλέσει τον συμβατό δότη στο πλησιέστερο πιστοποιημένο κέντρο μεταμοσχεύσεων για να γίνει συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων ή μυελού των οστών. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Τα τελευταία χρόνια είναι ομοιάζει της αιμοδοσίας. Και η τελική απόφαση, υπάρχουν δύο μέθοδοι. Η τελική απόφαση είναι ωστόσο του εθελοντή δότη για το ποια μέθοδο θα ακολουθήσουμε.
0: Δεν είναι κάτι επώδυνο, έτσι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Καθόλου. Ναι. Μοιάζει την αιμοδοσία, ναι. Και δεν έχει καμία παρενέργεια.
0: Υπάρχει κάποιος φόβος απέναντι σε αυτό, στο να εγγραφούν οι άνθρωποι σε αυτόν τον κατάλογο, στο να... Υπάρχει κάποιος φόβος, όχι, καταλαβαίνετε, όχι για τη δική του υγεία, γενικότερα. Υπάρχει ένας φόβος σε αυτό το κομμάτι.
1: Υπάρχει στην ουσία μια άγνοια.
0: Μια άγνοια.
1: Μια άγνοια σε ό,τι αφορά όλη αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ, να διελευκάνουμε την όλη διαδικασία, να τονίσουμε ότι είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία, εντελώς ανώδυνη και σώζει ζωές.
0: Έτσι ακριβώς. Τώρα, σήμερα λοιπόν από τις 9 το πρωί ως τη 1 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεισμαρόγλου Νοσοκομείου Κομωτινής δεν γίνεται εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών και μετά έχουμε κάθε Τετάρτη που θα γίνεται αυτό μέχρι τις 7 του Οκτώβρη. Γιατί μόνο μέχρι τις 7?
1: Έχουμε το λόγο μας. Στην πορεία 4 Οκτωβρίου, οι δύο τελευταίες Κυριακές του προγράμματος αυτού, 4 Οκτωβρίου διοργανώνουμε την εκδήλωση ζωγραφίζοντας το παγκάκι της Ελπίδας, ώρα 11:30, με τη συμμετοχή του παιδικού και εφηβικού τμήματος της στέγης πολιτισμού, παράδοσης και λαογραφίας φιλοτέχνες, όπου οι μαθητές του τμήματος ζωγραφικής θα αποτυπώσουν με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά και έμπνευση και ευαισθησία μηνύματα για την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών στο παγκάκι, στον προάβλιο χώρο της αιμοδοσίας. Ναι. Και τέλος, θα ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις μας την ημέρα Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, όπου θα περπατήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο για την Ελπίδα, ώρα 11:30, μια εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής. Και θέλουμε να μετατρέψουμε μια συμβολική πορεία στους δρόμους της Κομωτινής σε μια πραγματική πορεία ελπίδας και ζωής.
0: Ναι, αν κάποιος μας ακούει και θέλει, ας πούμε, να πάει να κάνει αυτή τη διαδικασία το Νοέμβριο, μπορεί?
1: Βεβαίως.
0: Αυτό θέλω να πω, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι μόνο τώρα λαμβάνονται τα δείγματα ή εγγράφονται στο Μητρό. Μπορεί κάποιος και καθ' όλη τη διάρκεια
1: του έτους. Μεμονωμένοι εθελοντές δότες μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία της αιμοδοσίας. Ωστόσο, η ομάδα μας που συστάθηκε φέτος έχει ως στόχο ναι μεν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και την συνεργασία με τοπικούς φορείς. Ωραία. Επομένως, η ομάδα μας είναι διαθέσιμη για την μαζική εγγραφή εθελοντών δοτών.
0: Τέλεια. Κυρία Κασμερίδου, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα να μιλάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο μας για αυτή τη διαδικασία του να μπορέσει άνθρωπος προς άνθρωπο να προσφέρει αυτό που δεν μπορεί καμία τεχνητή νοημοσύνη ή μηχανή να προσφέρει. Την αγάπη και την ανθρώπινη αλληλεγγύη, την ανθρωπιά.
1: Σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε όλους.
0: Βεβαίως, πρώτο Θεός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να πάμε σε αυτά τα θέματα που πολύ μας προβληματίζουν για αυτό το, όχι μόνο για αυτό το χειμώνα, γενικά τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτός ο χειμώνας φαίνεται έτσι ιδιαίτερος και δύσκολος, με την θέρμανση, το θέμα της θέρμανσης να καίει πολλούς ανθρώπους για το πώς θα θερμανθούν φέτος, καθώς και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ακριβό, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 2 ευρώ θέρμανσης, αναγοράζαμε σήμερα. Γενικά η ενέργεια έχει ανέβει στο Θεό. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Καλή σας μέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλή σας μέρα και από την Αθήνα, από τη βροχερή Αθήνα.
0: Βροχερή, εμείς ήμασταν
1: χθες. Φθινοπορεινή.
0: Φθινοπορεινή, βέβαια. Μα μπήκαμε στο φθινόπωρο από τα ξημερώματα στις 3. Λοιπόν, αλήθεια, σας πλησιάζει κόσμος και εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα και βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για αυτόν τον χειμώνα του 26 με τις τιμές της ενέργειας που έχουν φτάσει εκεί που έχουν φτάσει.
1: Ναι, εντάξει, το θέμα της ακρίβειας γενικότερα μας βασανίζει όλους, και στα τρόφιμα και στα καύσιμα και στη θέρμανση τώρα και στη ψύξη το καλοκαίρι, γιατί και οι κλιματικές αλλαγές αλλά και οι τιμές κυρίως και η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή κατάσταση αναφορικά με το θέμα που θέτεται της ενέργειας είναι εξαιρετικά απρόβλεπτη, δύσκολη και βαδίζουμε όλοι σε
0: αχαρτογράφητα νερά.
1: Ναι. Αυτό βλέπουμε και δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι η κατάσταση θα αλλάξει. Ο πολέμος στην Μέση Ανατολή καλά κρατεί και συνεχίζεται, απρόβλεπτη η Αμερική κλπ. Τα προβλήματα λοιπόν όχι μόνο υπάρχουν, αλλά και οξύνονται, μπορώ να πω, και εντείνονται και δεν βλέπουμε έναν κοντινό ορίζοντα για να αποκατασταθεί αυτή η κατάσταση και να αλλάξει. Έτσι λοιπόν αυτό που και εμείς βιώνουμε ο καθένας ξεχωριστά στην ΕΚΠΙΖΟ καθημερινά από τις κλήσεις των καταναλωτών είναι ότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας. Και μία έρευνα μάλιστα όχι δική μας αλλά κάποιο άλλο φορέα το απέδειξε αυτό. Ένας στους 3 καταναλωτές έχει ρυθμίσει λογαριασμούς ή έχει έναν απλήρωτο λογαριασμό μέσα στον χρόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία δηλαδή. Από την άλλη, εν ώψη του χειμώνα βλέπουμε ότι πολύ λίγα νοικοκυριά θα μπορέσουν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανση ή να χρησιμοποιήσουν το φυσικό αέριο. Βέβαια η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα και έχει λάβει κάποια μέτρα. Πολλό δε μάλλον να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας με τον τρόπο που τα χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή να πηγαίνουμε στο εξωτερικό μας, στην επαρχία κλπ. Ή ακόμα και στη δουλειά μας. Με τη βενζίνη εκεί που έχει φτάσει σήμερα.
0: Η βενζίνη δηλαδή αναμένεται να πάει στα 2,5 ευρώ.
1: Ναι. Ήδη μας καταγγέλνουν ότι έχει φτάσει και 2,20 και 2,30. Καλά, και
0: εδώ έχει φτάσει 2,20. Εδώ και εδώ έχει φτάσει 2,20, φαντάζομαι.
1: 2,30, ναι. Θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Είπα προηγούμενα ότι οπωσδήποτε θα πάρει κάποια μέτρα η κυβέρνηση και όχι ένα μέτρο αλλά περισσότερα προκειμένου να αντιμετωπίσει κάπως το πρόβλημα και να μπορέσουμε τα νοικοκυριά να συνεχίσουμε εν πάση περιπτώσει να θερμάνουμε στοιχειοδός τα σπίτια μας, έτσι.
0: Εκεί φτάσαμε.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Να μην έχει πάγο το σπίτι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λέμε ενεργειακή φτώχεια έχει χτυπήσει για τα καλά την πόρτα μας εδώ και κάποια χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια, με κάποια επιδόματα που δίνονται είτε στους λογαριασμούς ενέργειας επιδοτώντας την κιλοβατόρα ή βάζοντας ένα πλαφόν, είτε στα καύσιμα με κάποια επιδόματα που με αστερίσκους παίρνουν κάποια νοικοκυριά. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που δεν ξέρω πόσο αυτό θα είναι εφικτό, διότι υπάρχουν διάφορα δημοσιονομικά προβλήματα για να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο.
0: Δεν μας αφήνει, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, σε σχέση με τα μνημόνια που έχουμε υπογράψει και με τα έσοδα που έχουμε καταγράψει και έχουμε δεσμευτεί στον κρατικό προϋπολογισμό, διότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα έσοδα του κράτους, είναι πάρα από 4 δις. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να βρεθούν αντισταθμίσματα για ό,τι δηλαδή αφαιρεθεί από εκεί.
0: Ναι.
1: Επιδοματική πολιτική θα συνεχίσει από ό,τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση. Κάποια μείωση ενδεχομένως να υπάρξει και δεν ξέρω τι άλλα μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να διατηρήσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης που δεν το βλέπουμε. Ειλικρινά δεν το βλέπουμε και δυστυχώς το λέω αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι μια βέβαιη κατάσταση για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που βιώνουμε και είπα και προηγούμενα ότι η ακρίβεια καλά κρατεί και η ακρίβεια βεβαίως είναι στο ενέργεια, βεβαίως είναι στα βασικά τρόφιμα, βεβαίως είναι στις επικοινωνίες, είναι στις τράπεζες που απομυζούν και το τελευταίο μας ευρώ με τις οφειλές που έχουμε ή με τις προμήθειες που ζητούν, δηλαδή είναι πλήθος τα προβλήματα που συντείνουν και συμβάλλουν στο να βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση και τολμώ να πω για πολλούς αδιέξοδοι για πολλά ελληνικά νοικοκυριά που συγχρόνως οφείλουν στις τράπεζες, που συγχρόνως το εισόδημά τους έχει μειωθεί πάρα πολύ.
0: Που σπουδάζουν παιδιά σε διαφορετικές πόλεις.
1: Πληρώνουν πολύ ψηλά ενίκια είτε για τα παιδιά που σπουδάζουν είτε για τους ίδιους. Έχουν εκτοξευτεί δηλαδή σε επίπεδα ανεπίτρεπτα και παράδεκτα σε όλους τους τομείς. Είναι μια γενικότερη κατάσταση που βιώνουμε πάντως.
0: Πάντως να σας πω κάτι. Ναι. Ακούγοντας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για σχροκέρδια του κράτους σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και τέλος πάντων, εάν θα πρέπει να κάνουμε αυτό που έκαναν κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ως εθνική πολιτική, αυτό το πώς θα βρεθεί να αντικατασταθεί αυτό που θα χαθεί από τον λαό που πληρώνει τους έμεσους φόρους, είναι η κυβέρνηση θα πρέπει να το βρει αυτό.
1: Ασφαλώς.
0: Η κυβέρνηση θα πρέπει να το βρει αυτό από που θα εξοικονομήσει αυτά που θα φύγουν τα έτοιμα από τον ελληνικό λαό. Είναι σχροκέρδια του κράτους αυτό, κυρία Καλαποθαράκου.
1: Εμείς έχουμε χαρακτηρίσει πολλές φορές το θέμα των έμεσων φόρων. Είναι ένας έμεσος φόρος. Οι έμεσοι φόροι δηλαδή στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί που δεν δικαιολογείται και δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Ένας έμεσος φόρος πολύ σημαντικός και σοβαρός είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Όπου ανεβάζει το ποσό το οποίο σχεδόν το διπλασιάζει.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, το καύσιμο δεν είναι. Είναι ένα ευρώ κατά εντελώς. Ναι.
1: Κατά το ίμιση δηλαδή πληρώνουμε το πραγματικό κόστος της βενζίνης, του πετρελαίου και κατά το άλλο ίμιση σχεδόν πληρώνουμε τους φόρους του κράτους, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Και ΦΠΑ έχουμε. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε και να βρει αντισταθμιστικούς πόρους προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα σε σχέση με την
0: Να γίνει αυτό που είπατε, να θερμανθούν στοιχειωδώς τα σπίτια και να μιλάμε για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης εν έτη 2026 σε ένα επιτελικό κράτος με πολύ τεχνητή νοημοσύνη και AI γύρω-γύρω και ψηφιοποίηση, αλλά δεν θα πρέπει να δούμε να καίνε στα σπίτια μαγκάλια και κάρβουνα.
1: Ασφαλώς και τι κύλοι υπάρχουν για την υγεία μας. Άρα δηλαδή έχουμε καταλήξει να μιλάμε για αξιοπρεπή διαβίωση και όχι για ποιότητα ζωής. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει
1: απεμπολιστεί εντελώς σε όλους τους τομείς και στην υγεία μας. και στην διατροφή μας, που είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας και τα πληρώνουμε πολλαπλά με προβλήματα στην υγεία, που υπάρχει σαρκία, προβλήματα στην υγεία όταν δεν έχουμε και μία ποιότητα στη διατροφή, που δεν την έχουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Άρα λοιπόν επιβάλλεται να λάβει μέτρα η κυβέρνηση εδώ και τώρα, τα οποία να είναι αποτελεσματικά και κανείς να μην στερηθεί την θέρμανση, κανείς να μην στερηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουμε και διακοπές.
0: Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, από τα μνημόνια και μετά, και δόθε που λέμε, και την οικονομική κρίση τότε του 12 και του 13, ο κόσμος έχει αλλάξει τρόπο θέρμανσης. Δηλαδή, έχουμε αλλάξει από το 10 και μετά, η Ελλάδα έχει μπει σε μια άλλη πραγματικότητα που φαινόταν δύσκολη. Αυτός ο χειμώνας όμως φαντάζει πολύ πιο δύσκολος από όλους αυτούς τους χειμώνες που περάσαμε.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι είναι, διότι όταν έχει διπλασιαστεί σχεδόν ή κατά το ίμιση το πετρέλαιο θέρμας, εκεί που οι πολυκατοικίες εδώ στην Αθήνα δεν βάζανε πετρέλαιο, διότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν όλα τα διαμερίσματα. Ένα μεγάλο
0: τώρα ποσοστό. Να δείτε τι θα γίνει. Και αυτοί που συνεννοούνταν δεν θα βάλουνε.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δεν θα βάλουν.
1: Ή αυτό που είχαμε κάνει και μία έρευνα εμείς, που έδειχνε την ενεργειακή φτώχεια σε μεγάλο βαθμό, και ένα μεγάλο ποσοστό έλεγε ότι θερμαίνει το ένα δωμάτιο και όχι ολόκληρο το σπίτι.
0: Αυτό που γινόταν παλιά. Ένα δωμάτιο είχε ζέστη.
1: Περιοριζόταν στο ένα δωμάτιο.
0: Στο ένα δωμάτιο.
1: Και στοιχειοδός τώρα τι ζέστη μιλάμε, διότι αν δεν θερμανθεί το σπίτι ολόκληρο για να...
0: και άνοιγε η άλλη πόρτα και έμπαινε, ας πούμε, ταιριάζει μέσα στο σπίτι. Έτσι. Ναι. Ειδικά άμα δεν έχει και μόνωση, όπως είναι τα περισσότερα.
1: Θα βιώσουμε έτσι τεράστιο
0: από
1: πρόβλημα.
0: Από την άλλη, κυρία Καλαποθαράκου, την κοινωνία πώς τη βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, αγανακτισμένη είναι η κοινωνία, αλλά τι να πω, δεν είναι...
0: Εγώ δεν τη βλέπω ακόμα αγανακτισμένη την κοινωνία, να σας πω την αλήθεια.
1: Ναι. Κοιτάξτε, είναι αγανακτισμένη. Εμείς επειδή έχουμε έτσι μεγάλο ποσοστό καταναλωτών που βιώνουν το θέμα των τραπεζών, βλέπουμε μια μεγάλη αγανάκτηση.
0: Ναι.
1: Με τα funds, με τους services, ναι. Ξέρετε, με τις τράπεζες που κινδυνεύουν να χάσουν και το σπίτι τους.
0: Δηλαδή, αυτή είναι μια άλλη Ελλάδα που πονάει, πραγματικά
1: ναι,
0: πονάει.
1: Ναι. Το βιώνουμε πολύ έντονα στην Εκπίζω, γιατί βοηθάμε τους καταναλωτές προσπαθώντας να βρούμε λύσεις στην αδιέξοδη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και που πράγματι πολλοί χάνουν και τα σπίτια τους, έτσι ακόμα και ευάλωτοι. Βιώνουμε μια έντονη αγανάκτηση λοιπόν από την κοινωνία, διότι το σπίτι είναι κάτι σημαντικό, το κεραμίδι για τον Έλληνα καταναλωτή, και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία προστασία, και γι' αυτό λέω ότι είναι εξαιρετικά αγανακτισμένοι βιώνοντας αυτή την κατάσταση.
0: Τι θα πρέπει να γίνει λοιπόν, πώς θα πρέπει να εκπαιμφθεί ένα μήνυμα από την κοινωνία προς την κυβέρνηση προκειμένου να ληφθούν τα μέτρα για να πατήσουμε σε αυτό που είπατε, στην στοιχειώδη θέρμανση που θα πρέπει να έχουν τα σπίτια και στην αξιοπρεπή διαβίωση?
1: Κοιτάξτε, γίνονται διάφορες προσπάθειες μεμονωμένα, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται να συνασπιστούμε οι άνθρωποι, δηλαδή η κοινωνία, να συνασπιστεί με κάποιο τρόπο και να απαιτήσει το αυτονόητο, δηλαδή να ζήσει με αξιοπρέπεια. Δεν είναι εύκολες αυτές οι καταστάσεις, έτσι, γιατί έχουν καταφέρει να μας διασπάσουν,
0: εκεί είναι το παιχνίδι,
1: να παραιτηθούμε από τις συλλογικές ενέργειες και να τις απαξιώσουν. Το βλέπουμε και εμείς καθημερινά στην Εκπιζώ, που θέλουμε να κάνουμε κάποια συλλογική ενέργεια και εκεί οι άνθρωποι βλέπεις ότι κάνουν πίσω. Κάποια κινητοποίηση, ας πούμε. Αυτά έχουν απεμπολιθεί δυστυχώς από τα παλαιότερα χρόνια, και υπάρχει μια κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς αλλά και στις οργανώσεις, όπως είμαστε οι οργανώσεις καταναλωτών, και γενικότερα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, που κάνουμε προσπάθεια για να βελτιώσουμε την κατάσταση και με προτάσεις και με εξυπηρέτηση του κόσμου προσπαθούμε να βελτιώσουμε δηλαδή αυτό που λέμε την ποιότητα της ζωής μας με πολλούς τρόπους και κυρίως θεσμικά με παρεμβάσεις που κάνουμε στην κυβέρνηση προκειμένου να λάβει μέτρα, αλλά φωνεί όντως εν τη ρήμο, δηλαδή δεν μας υπολογίζουν
0: υγεία. Εκεί είναι το θέμα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν ξέρω, δεν φτάνει τόσο έντονα η φωνή.
1: Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση.
0: Δεν υπάρχει συλλογική συνείδηση.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει, δυστυχώς. Έχουν καταφέρει να απαξιώσουν τα πάντα. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση του ζητήματος, όσον όπου θα έχουμε εκλογές, ας το σκεφτούμε όλοι, να σκεφτούμε δηλαδή τι θα πρέπει να γίνει προκειμένου να αλλάξει κάπως η κατάσταση και να έχουμε, να δούμε κάποια αποτελέσματα οι καταναλωτές στην τσέπη μας συνολικά και στην ποιότητα της ζωής μας.
0: Μέχρι τότε θα είναι ο χειμώνας μπροστά, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι νωρίτερα, δεν το βλέπω. Και αυτός ο χειμώνας φαίνεται σαν ένας γολγοθάς για πάρα πολλούς, για το πώς θα οικογένειες με παιδιά, με έξοδα, με έξοδα. Μπαίνει τώρα σε όλα τα έξοδα και στην ακρίβεια θα μπει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Σε αυτή την τιμή, ποιος να το πίστευε, κυρία Καλαποθαράκου, κάποτε ήταν με 50 λεπτά, λέγαμε για το 1 ευρώ που μας φαινόταν τεράστια και πάει στα 2 ευρώ.
1: Πάει 2 ευρώ, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ασύλληπτο. Θέλω να πιστεύω ότι θα ληφθούν κάποια μέτρα που κάπως θα αντιμετωπίσουν, κάπως δεν θα λύσουν το πρόβλημα, εννοείται, θα αντιμετωπίσουν κάπως την κατάσταση. Τουλάχιστον ναι, ένα 40 να φτάσει, δηλαδή σε καμία περίπτωση τα 2 ευρώ απειροελάχιστα νοικοκυρία θα μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Δεν ξέρω και αν θα αφορά όλους αυτό, αυτή η βοήθεια. Μάλιστα, για να δούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε, θα τα ξαναπούμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γιατί θα πρέπει να ξαναχτίσουμε αυτό που είπατε, τη συλλογική συνείδηση, και ότι όταν έχουμε συλλογική συνείδηση και είμαστε ενωμένοι, ακουγόμαστε καλύτερα παντού. Και στην κυβέρνηση και στην αυτοδιοίκηση, γιατί αυτοί εκεί πέρα είναι για να υπηρετούν εμάς. Αυτό έχουμε ξεχάσει.
1: Και... ναι. Και πληρώνουμε φόρους οι οποίοι δεν είναι ανταποδοτικοί φυσικά.
0: Δυστυχώς.
1: Και πολλούς φόρους.
0: Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που πρέπει να ξαναδούμε σαν Έλληνες, σαν πολίτες απέναντι στο κράτος και εμείς να είμαστε συνεπείς, αλλά και το κράτος να είναι συνεπές, να μην θέχει αυτή την ληστρική συμπεριφορά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Φιλαρμονική του Αγίου Ματθαίου Κερκύρας, Λορέντζος Μαβίλης, θα παραστεί στα Ελευθέρια της Ξάνθης, μιλάμε για τις 4 του Οκτώβρη, μετά βέβαια και από πρόσκληση του Δήμου, με 60 παρακαλώ μουσικούς, θα βρίσκονται εδώ στην περιοχή μας, θα προσπαθεί, βέβαια έχει ως στόχο αυτή η προσπάθεια να τονωθεί και το θρησκευτικό και το πατριωτικό συνέστημα. Πάμε εμείς να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της Φιλαρμονικής, τον κύριο Δημήτριο Δελή. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Χαίρομαι πολύ που βρίσκουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε μετά από ένα χρόνο. Μια πρόσκληση, όπως είπα, μια πρόσκληση όπως είπατε και εσείς που αποδεχτήκαμε αμέσως με μεγάλη χαρά. Να συμμετέχουμε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στα Ελευθέρια της Ξάνθης. Και φυσικά μετά από την πρώτη μας παρουσία εκεί, μια πολύ επιτυχημένη παρουσία που ενθουσίασε όχι μόνο το κοινό της Ξάνθης και εμάς μας έκανε ιδιαίτερα υπερήφανους. Και φέτος θέτοντας τον πύχη λίγο ψηλότερα για να μπορέσουμε να τιμήσουμε και εμείς με την παρουσία μας τα Ελευθέρια της Ξάνθης και να γιορτάσουμε μαζί αυτή την ιδιαίτερη σημασία για την πόλη της Ξάνθης ημέρα.
0: Παραπάνω είναι η μουσική φέτος, μου φαίνεται. Ή πάνω κάτω τα ίδια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε πάντα να έχουμε μια γεμάτη παρουσία, γεμάτη με μουσικούς, η οποία να δώσει ιδιαίτερη βάση σε αυτή την τιμητική μέρα για την Ξάνθη, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τον τόνο που χρειάζεται για να μπορέσετε κι εσείς να απολαύσετε κάτι ιδιαίτερο εκείνη τη μέρα. Που είναι ιδιαίτερα τιμητική μέρα για εσάς.
0: Οπότε θα είναι και ιδιαίτερο και το πρόγραμμα. Θέλετε να μας πείτε λίγο για την ιστορία της Φιλαρμονικής, της Κέρκυρας?
1: Ναι, είμαστε μια φιλαρμονική η οποία κλείνουμε 62 χρόνια περίπου παρουσίας στα δρόμενα. Προσπαθούμε πάντα να προάγουμε τον πολιτισμό, τη δωρεάν παιδεία σε όλο το νησί. Και ιδιαίτερα, ξέρετε, το νησί είναι ένα ιδιαίτερο νησί το οποίο παρέχει δωρεάν παιδεία σε όλο το νησί και σε όλο το φάσμα, μουσική παιδεία που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Από τα αρχαία χρόνια πάντα η μουσική παιδεία ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να είσαι λίγο πιο ιδιαίτερα οικονομικά για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Πλέον προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά και βρίσκουμε ανταπόκριση γιατί και οι νέοι πλέον έχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα, έχουν και οι γονείς να τα πάνε σε πάρα πολλά πράγματα, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα συνήθως τη μουσική, αλλά εμείς προσπαθούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον, αυτό, να μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στην μουσική παιδεία, η οποία είναι δωρεάν, παραλαμβάνω, και προάγει και τον πολιτισμό, προάγει και την αλληλεγγύη, προάγει πάρα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως και εμείς έχουμε πλέον ιδιαίτερες σχέσεις με το Δήμο της Ξάνθης. Ήρθαμε πρόσφατα, είναι η τρίτη επίσκεψή μας μέσα σε ένα χρόνο.
0: Ναι, είχαμε και στολές που είχαμε δωρεά και στολών, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Οι στολές τις οποίες δωρήσαμε με μεγάλη χαρά και ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας να δούμε η Δημοτική Φιλαρμονική της Ξάνθης να φοράει αυτές τις στολές, τις οποίες τις έχουμε φορέσει και εμείς στο παρελθόν. Άλλαξε η στολή η δικιά μας και επειδή είχαμε αυτές τις στολές οι οποίες ήταν σχεδόν καινούργιες, επειδή ξέρουμε πόσο είναι το κόστος και η διαδικασία για να γίνουν αυτές οι στολές, είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μας να τις δωρήσουμε και να ξέρουμε ότι αξιοποιούνται και στο μέλλον αν θα μπορέσουμε πάλι κάτι να κάνουμε μια ιδιαίτερη τέτοια κίνηση προς τη Φιλαρμονική της Ξάνθης και προς εσάς, γιατί έχει αναπτυχθεί μια ωραία φιλία, μια ωραία σχέση και με τη μεραρχία, με το στρατηγό και με το δήμαρχο, με όλους. Και είναι πολύ σημαντικό για μας να προάγονται τέτοιες σχέσεις.
0: Πάντως θέλω να σας δώσω ένα μπράβο για αυτό που είπατε, για τα μαθήματα μουσικής παιδείας που γίνονται δωρεάν στην αρχαιότητα. Η μουσική θεωρούνταν ένας βασικός πυλώνας, αν μπορώ να πω, εκπαίδευσης τότε. Τώρα είναι εκπαίδευση, τότε ήταν κάτι άλλο. Ήταν παιδεία πραγματική. Ήταν ένας βασικός πυλώνας για το να ανοιχθεί στη νέα γνώση ο μαθητής. Τώρα η μουσική βέβαια πήρε λίγο, μάλλον αρκετά τα πάνω της με τα μουσικά σχολεία. Αλλά κάπου είχε χάσει το δρόμο της, εκεί στα αγγλικά, στις ξένες γλώσσες, γλώσσες στις αθλητικές δραστηριότητες, δεν ξέρω. Είχε χάσει κάπου το βασικό συστατικό που θα πρέπει πραγματικά να ξεκινήσει τη μάθηση, το δρόμο της μάθησης ένας άνθρωπος. Η μουσική. Όλα είναι μουσική, όλα είναι ένας ρυθμός.
1: Η μουσική δεν είναι μόνο μουσική. Η μουσική για να μάθεις μουσική πρέπει να έχεις και κάποιες γνώσεις μαθηματικών.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο. Το πρόβλημα στις σημερινές μέρες είναι ότι πλέον τα παιδιά θέλουμε να τα μάθουμε πολλά, αλλά να είναι εύκολα. Δεν θέλουμε να δυσκολεύσουμε το παιδί, να μην ζοριστεί. Mm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Δεν μπερδεύει το παιδί. Το παιδί πρέπει να παιδευτεί, το μυαλό του να παιδευτεί, ώστε να μπορέσει να πάει παρακάτω και να μπορέσει και αυτό από μόνο του πλέον να βγει έξω στον κόσμο και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες. Mm. Όταν το παιδί του τα δίνουμε όλα έτοιμα, είναι λίγο, για μένα να σας πω, είναι λίγο οξύμορο. Δεν γίνεται σωστή διαπαιδαγώγηση.
0: Γι' αυτό πρέπει δίκιο.
1: Και οι γονείς να αφήσουμε λίγο τα παιδιά, όχι μας σημαίνει τροφή, λίγο παραπάνω να ζοριστούν. Δεν είναι κακό.
0: Ελεύθερα.
1: Και μην ζοριστήκαμε. Ναι, ελεύθερα να μπορούν να επιλέξουν. Εντάξει,
0: να επιλέξουν. Αυτό.
1: Να επιλέξουν, αλλά να τα καθοδηγήσουμε στο σωστό τρόπο μάθησης και να μπορέσουν να πάρουν κάποια βιώματα, είτε μουσικά, είτε στη γυμναστική, που είναι και αυτή μια καλή διέξοδος, ώστε να αφήσουμε το κινητό, δίνουμε στο παιδί το κινητό να είναι ήσυχο. Όχι. Ας του δώσουμε μουσική, ας του δώσουμε γυμναστική, ας του δώσουμε παιδεία, ώστε να είναι πιο ευχαριστημένο και το μυαλό του να έχει αναπτυχθεί καλύτερα.
0: Βέβαια. Και η μουσική και η γυμναστική ήταν από τα μαθήματα που πρωταγωνιστούσαν. Πώς ακριβώς γίνονται αυτά τα μαθήματα, μέσα από τη φιλαρμονική? Έρχονται δηλαδή
1: Η φιλαρμονική, ναι. Η φιλαρμονική, εμείς κάνουμε κάθε χρόνο, έχουμε ξεκινήσει ήδη σε εγγραφές, όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Από τρίτη δημοτικού τα παιδιά έρχονται, τα γράφουμε και από τετάρτη και από πέμπτη, γιατί μερικά παιδιά ίσως ενδεχομένως στην τρίτη δημοτικού να μην έχουν γραφτεί. Προσπαθούμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον από τα παιδιά. Γίνονται τρεις τάξεις θεωρητικών και γύρω στην, τελειώνοντας την πρώτη τάξη θεωρητικών ή ξεκινώντας τη Δευτέρα, το παιδί παίρνει και το όργανο, το οποίο ο εκάστοτε δάσκαλος που έχει κοιτάει τι μπορεί να παίξει αυτό το παιδί, γιατί είναι και κάποια χαρακτηριστικά, τα χείλη, τα δόντια, και τι του αρέσει, γιατί δεν μπορεί να δώσει ένα παιδί θα πάρεις αυτό και τίποτα άλλο. Παλιότερα, όταν πριν 30 χρόνια που πήραμε εμείς το όργανο 35, μας έλεγε ο δάσκαλος, αυτό μου λείπει, αυτό θα παίξεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πάμε και λίγο το παιδί, κάτι του αρέσει, για να είναι ευχάριστο αυτό που θα παίζει και να θέλει να καθίσει στη φιλαρμονική και να το αναπτύξει παραπάνω. Mm. Μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλοί μουσικοί από την Κέρκυρα στελεχώνουν και ορχήστρες του εξωτερικού. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, οι Κερκυραίοι μουσικοί αυτή τη στιγμή έχουν αναπτύξει αλλιώς τη μουσική και στο εξωτερικό διαπρέπουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: και
1: πολύ
0: αυτό,
1: βασικό αυτό.
0: Με πρώτο, ως βάση τη φιλαρμονική της Κέρκυρας.
1: Ναι, την παλιά φιλαρμονική
0: ήταν. Mm-hmm,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Το 1840 που είχε ιδρυθεί και είναι βασικός πυλώνας που όλοι μετά, και η περιφέρεια και οι άλλες μουσικές της πόλης, αναπτύχθηκαν και έχει δοθεί αυτό το τόνος με τις 16 φιλαρμονικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο νησί.
0: Και με αυτό το όνομα Λορέντζος Μαβίλης.
1: Λορέντζος Μαβίλης, ναι, μια ιδιαίτερα τιμητική, αυτόν τον χαρακτηρισμό που πήρε. Το όνομά μας από Φιλαρμονική Αγίου Μανθαίου έγινε Φιλαρμονική Αγίου Μανθαίου Λορέντζος Μαβίλης. Μια ιδιαίτερα για μας τιμητική πρωτομή, την οποία φιλοτέχνησε ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης. Φιλοτέχνησε την πρωτομή του Λορέντζου Μαβίλη, που είχαμε την τιμή να παραλάβουμε και να κάνουμε τα αποκαλυτήρια της το καλοκαίρι, την οποία, να τονίσω, πρωτομή την φιλοτέχνησε αφιλοκερδός ο Χρήστος ο Θεοδωρίδης. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό έργο, το οποίο μας έκανε πολύ περήφανους. Κοσμεί αυτή τη στιγμή την αίθουσα της φιλαρμονικής μας και δίνει με αυτή την πρωτομή του ήρωα και ποιητή Λορέντζου Μαβίλη.
0: Έτσι, ήρωας και
1: νιώθουμε ποιητής. Φυσικά, φυσικά. Είναι δηλαδή, σε αυτές τις μέρες που έρχονται τα ελευθέρια, κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι όπως το Λορέντζο Μαβίλη είναι πρότυπο για τα παιδιά, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ανάγκη να πολεμήσει, ήταν ένας πλούσιος, ήταν βουλευτής. Mm-hmm. Και με την ιδιότητά του πήγε στον πόλεμο και μία και δύο και τρίτη φορά και θυσιάστηκε για τον αγώνα. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία φέτος, τώρα αυτή την εποχή που ζούμε, αν έχουμε βολευτεί λίγο...
0: Μοιάζουν μακρινά. Ναι.
1: Πολύ μακρινά. Δηλαδή είναι κάποια παραδείγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε και να παραδειγματιστούμε από αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δελή, για το ζεστό σας λόγο, έτσι που μας δώσατε για το έργο το πολύ ωραίο που γίνεται εκεί, στην Φιλαρμονική Αγίου Ματθαίου Κερκύρας, Λορέντζος Μαβίλης, και που θα έχουμε την ευκαιρία να σας απολαύσουμε από κοντά στα ελεύθερα της
1: Ξάφνησης. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Όλο αυτό και όλο αυτό που έχει οικοδομηθεί μεταξύ μας, ο τεργάτης ήταν ο Τζάνης ο Ανδριώτης, ο οποίος είναι συμπολίτης μας, είναι και στην Ξάνθη. Οπότε είναι μισός-μισός για εμάς και έκανε όλη την προεργασία ώστε να γίνει το πρώτο ταξίδι, να φιλοξενηθούμε από εκεί από το Δήμο.
0: Αυτός είναι η γέφυρα προσπάθεια. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Είναι η γέφυρα, δεν μπορώ να μην τον αναφέρω.
0: Σωστά.
1: Και εύχομαι να τιμήσουμε όπως αξίζει αυτή η μέρα για την Ξάνθη με όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν εκεί.
0: Τζάνης ή Τζανής. Πώς λέγεται. Τζάνης. Όχι Τζάνης.
1: Τζάνης.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία με το καλό. Καλή αντάμωση.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Φεύγουμε έτσι με αυτό το πολύ ωραίο θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν περιοχές που κάνουν πολύ ωραία πράγματα. Υπάρχει το φωτεινό παράδειγμα και αυτό εμείς θα ακολουθούμε πάντα. Καλή συνέχεια.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντας Καμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις

Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικο στο Εγάλεο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουργιόγλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ολοκληρώ με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ολοκληρώθηκαν χτες, 3η 22 Σεπτεμβρίου, οι δράσεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 με κεντρικό θέμα «Κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών». Στο πλαίσιο της ημέρας, μαθητές και μαθήτριες από τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, όπου πραγματοποιήθηκε η μερίδα «Κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών» και η εκδήλωση απονομής των βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού «Έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026». Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Οψίδης ευχαρίστησε τις μαθήτριες και τους μαθητές.

0: αθλητές που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της περιφέρειας για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να συμβάλλει με φρέσκες ιδέες, περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση στη διαμόρφωση μιας καλύτερης καθημερινότητας. Τόνισε πως η βιώσιμη κινητικότητα και η οδική ασφάλεια αποτελούν δύο άρρηκτα συνδεδεμένους στόχους, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής των μαθητών στον σχεδιασμό του αύριο. Εσείς βιώνετε καθημερινά τους δρόμους, το σχολείο, το ποδήλατο, το λεωφορείο και έχετε άποψη. Και αυτή η άποψη για μας μετράει. Παράλληλα, ανέφερε ότι παρότι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας ολοκληρώθηκε, η προσπάθεια της περιφέρειας για την οδική ασφάλεια συνεχίζεται. Από τις αρχές Οκτωβρίου ξεκινούν διαζώσεις, επισκέψεις σε σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με δράσεις θεωρητικής και βιωματική εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια. Παράλληλα, ως τα τέλη του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν 6 εβδομάδες οδικής ασφάλειας σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας. Λόγω επικείμενης αλλαγής στον οργανισμό της περιφέρειας, σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων εποπτείας περιφέρειας, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη να προβούν άμεσα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης νέων συλλόγων μέσω της pils.gov.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και εγχειρίδιο οδηγιών καταχώρησης του μητρώου. Κάλεσμα σε θελοντές εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 απευθύνει ο Δήμος Κομοτηνής. Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά εξ αποστάσεως, να υποβάλουν αίτηση εγγράφος ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται η ειδικότητα, το τηλέφωνο και το email. Ετούμενες ειδικότητες: μαθηματικοί, φυσικοί, βιολόγοι, χημικοί και φιλόλογοι. Σε τροχιά υλοποίησης περνά πλέον η ανάπλαση του Άλσους Ευμύρου μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας τις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπονται από τα επόμενα βήματα μέχρι την έναρξη των εργασιών. Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού με έμφαση στην προσβασιμότητα και την επαφή με τη φύση. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τα έργα να περνούν από το σχεδιασμό στην υλοποίηση και να αποδίδονται στους πολίτες. Για το Άλσος Ευμύρου, σημείωσε ότι δημιουργείται ένας σύγχρονος, ασφαλής και λειτουργικός χώρος πρασίνου με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την αναψυχή όσο και την προσβασιμότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται στη Ξάνθη, μεταξύ των οποίων η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, καθώς και η ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυλιατρίων με σύγχρονο εξοπλισμό. Τα επιμελητήρια το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετέχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026, η οποία ξεκινά σήμερα Τετάρτη 23 ως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνη στα Κύλα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία είναι η τιμόμενη περιφέρεια της φετινής διοργάνωσης, θα έχει οργανωμένη παρουσία στην έκθεση, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετάσχει και το Επιμελητήριο Ξάνθης με 6 επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την τοπική παραγωγή και την ποικιλία των προϊόντων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη έκθεση στα Κύλα Κοζάνης αναβιώνει μετά από 10 χρόνια πραξίας και όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη μετά από τις έντονες προσπάθειες των ανθρώπων των επιμελητηρίων της εκεί περιοχής. Η Κατερίνα Μάρκου θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Τελιγιάννη στη θέση του αναπληρωτή κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και ανάδειξή της στη θέση. Ο κ. Ντελιγιάννης είχε εκλεγεί στο αξίωμα του αναπληρωτή κοσμήτορα της Μονοτμηματικής Σχολής Ανθρωπιστικών, όμως υπέβαλε την παρέτησή του λόγω εκλογής του ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του αναπληρωτή κοσμήτορα με την καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Καθαρίνα Μάρκου, να αναλαμβάνει το αξίωμα με θητεία ως στις 31 Οκτωβρίου 2028. Η ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα παρουσιάσει έναν κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί το θέμα «Νικηφόρος Λίτρας». Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα και εκπρόσωπος της σχολής του Μονάχου. Εισήγαγε την ηθογραφία στην ελληνική ζωγραφική. Ανανέωσε την προσωπογραφία και διδάσκοντας για πάνω από 40 χρόνια στο Σχολείο των Τεχνών, αναβάθμισε τις σπουδές και αναδιοργάνωσε το καλλιτεχνικό του τμήμα, επηρεάζοντας κέραια τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Διπεθέ Κομωτινής στις 7 το απόγευμα. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ, ενώ για μαθητές, φοιτητές, ανέργους και αμαία η είσοδος είναι δωρεάν. Προπόληση εισιτηρίων στο www.takisservice.gr. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Άνοια με θέμα προειδοποιητικά σημάδια και πρακτικές συμβουλές πρόληψης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα αντιλογίας Δόμος στα Άβδυρα. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Παναγιώτης Τοϊλούδης, ειδικός νευρολόγος, η Στέλλα Παπαδοπούλου, νευροψυχολόγος λογοθεραπεύτρια, ο Θόδωρος Σταμούλης, διαιτολόγος διατροφολόγος και η Αθανασία Καπράλου, καθηγήτρια φυσική. Τη δράση διοργανώνουν το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρου και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών του Νομού Ξάνθης. Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρώτες βοήθειες για πολίτες» διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Κομωτινής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξη στις 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της επιχειρησιακής βάσης του φορέα στο Θρυλώριο. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σε οργανωμένους φορείς, συλλόγους, σωματεία, προσωπικό εταιριών και εργοστασίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Την εκπαίδευση αναλαμβάνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών. Παρελθόν από τον Πάγκο του Πανθρακικού. Αποτελεί ο Κώστας Γεωργιάδης. Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες λίγες ώρες μετά τη νίκη των Πρασίνων επί της νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Έλληνας τεχνικός αποχαιρέτησε το πρωί της Τρίτης τους ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην ομάδα της Κομωτινής. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του αναμένεται να είναι ο Πανσεραϊκός, με τον οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει έρθει σε συμφωνία προκειμένου να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία και να διαδεχθεί τον Αλέκο Βουσνιάδη. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της διοίκησης του Πανθρακικού και στην επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της ομάδος εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Ο Πανθρακικός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Προέδρου του ΣΕΠ Θράκης, Μάνου Γαβριλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το ποδόσφαιρο της Θράκης, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών με συνέπεια, αγάπη και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Η προσφορά του στο θρακιώτικο ποδόσφαιρο υπήρξε μεγάλη, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στο Πανθρακικό, τον οποίο στήριξε και βοήθησε με τον δικό του τρόπο στην πορεία του μέσα στα χρόνια. Η παρουσία, η διαδρομή και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο του τόπου μας θα μείνει στη μνήμη όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, σημείωσαν οι πράσινοι σε ανακοίνωσή τους. μια δυνατή ορειβατική εμπειρία γεμάτη υψόμετρο, απαιτητικά περάσματα, εντυπωσιακά τοπία και το μοναδικό συνέστημα της κορυφής έζησαν 16 μέλη και φίλοι του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής, συμμετέχοντας στην οργανωμένη εξόρμηση του Συλλόγου στον Όλυμπο με τελικό προορισμό τον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδος, τα 2.918 μέτρα. Η στιγμή που οι ορειβάτες του ΕΟΣ Κομωτινής πάτησαν τα 2.918 μέτρα στην κορυφή του Μύτικα αποτέλεσε την κορύφωση μιας πολύωρης και απαιτητικής προσπάθειας πάνω από τις χαράδρες, τις κορυφογραμμές και τις ορθοπλαγιές του Ολύμπου. Ο Όλυμπος με τη μοναδική βιοπικιλότητα, το ιδιαίτερο γεωλογικό ανάγλυφο και τη βαθιά σύνδεσή του με την αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελεί έναν τόπο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής σημασίας και βρίσκεται υπό διεθνή αναγνώριση και προστασία στο πλαίσιο της UNESCO. Συντονιστές της δράσης ήταν ο Κωνσταντίνος Σαχαρίδης και ο Σιδέρης Πραντζίδης, πεπειραμένα μέλη του ΕΟΣ Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.
3: Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.
4: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος. Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου. Πλατεία Ελευθερίας.

Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους της μπάντας των FM και από τους 91,2 μεγάκυκλους της μπάντας των FM, αλλά και από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Είναι ο ιστότοπος στον οποίο βρίσκεται όλα μα όλα τα θεματικά web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας, βρίσκεται όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, τραγουδιών όλων των ειδών, όλων των περιόδων και εποχών, όλων των γούστων και των επιθυμιών και όλων των περιστάσεων και όλων των ωρών για μέρα και νύχτα. Και φυσικά 24 ώρες το 24ωρο όλο αυτό, όπως 24ωρη βάση και έγκυρη ενημέρωση από την ΕΡΤ, από όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα αυτά με τη σφραγίδα της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, που εσείς κάνετε παρέα σε εμάς, εμείς κάνουμε παρέα σε εσάς, ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, σας ενημερώνουμε, μας ενημερώνετε, είναι μια αμφίδρομη επικοινωνία. Μας παρατηρείτε, μας διορθώνετε και τούτο είναι το σημαντικότερο και το πιο υγιές σε αυτήν τη σχέση μεταξύ μας. Να είστε όλοι και όλες πάντα καλά. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σήμερα, των οσίων Ξανθήπης και Πολυξένης και της Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ξανθήπη και στον Ξάνθιπο, στην Πολυξένη και στην Ραΐδα, αλλά και στην Ήριδα. Σπάνια ονόματα και από ό,τι βλέπω αρσενικός είναι μόνο Ξάνθιπος, όλες οι υπόλοιπες είναι γυναίκες. Όσες και όσοι γιορτάζετε λοιπόν σήμερα, χρόνια σας πολλά, με υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Είναι και κάτι άλλο σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, ναι, είναι η Διεθνής ημέρα νοηματικών γλωσσών. Ήταν 19 Δεκεμβρίου του 17, πρόσφατα δηλαδή, όταν η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κήρυξε την 23η του Σεπτεμβρίου κάθε έτους ως Διεθνή ημέρα νοηματικών γλωσσών, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να αναδεικνύεται η σημασία της νοηματικής γλώσσας στο πλαίσιο της πλήρους εφαρμογής, πλήρους τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακοής, που είναι είτε κοφά είτε βαρύκοα, κυρίως για τα κοφά τα άτομα προδήλως, έτσι. Και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρούμε και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν τέτοιες αποστολές, όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο βίο, είναι αλήθεια, που διερμηνεύουν, που μεταφράζουν δηλαδή τα τεκτενόμενα σε μία εκδήλωση, σε μία εκπομπή, σε μία κοινωνική δραστηριότητα, με την νοηματική γλώσσα για τους παριστάμενους συμπολίτες, συνανθρώπους που είναι κοφοί αλλά που έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς, εννοείται, έτσι εξυπακούεται αυτό. Πολύ σπουδαίο αυτοί οι άνθρωποι που κατέχουν την νοηματική γλώσσα να μεταφέρουν τα διαδραματιζόμενα στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ακούσουν. Μπράβο και σε όσους μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να μάθουν αυτή τη γλώσσα
όχι κατά ανάγκη για επαγγελματικούς λόγους, αλλά για να κατορθώνουν να συνεννοούνται και να συνομιλούν με ανθρώπους σκοφούς. Και δεν μιλώ για εκείνους που είναι οι συγγενείς, οι συνεργάτες ή στον στενό κύκλο αυτών των ατόμων, των κοφών που ας πούμε αναγκαστικά πρέπει να μάθεις τη νοηματική για να μιλάς με τον άνθρωπό σου, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν στο περιβάλλον τους, στον περιγυρό τους κοφά άτομα. Παρόλα αυτά κάνουν μαθήματα, διδάσκονται τη νοηματική γλώσσα για την περίπτωση που θα συναντήσουν, θα συναντηθούν με ένα τέτοιο κοφό άτομο και θα χρειαστεί είτε να τον ενημερώσουν για κάτι, να τον ειδοποιήσουν για κάτι ενδεχομένως σε κάποια περίσταση έκτακτης ανάγκης, είτε απλά για να συνομιλήσουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ παράδειγμα προς μίμηση, μακάρι όλοι μας να το κάνουμε κάποια στιγμή. Διεθνής ημέρα λοιπόν νοηματικών γλωσσών σήμερα. Να δούμε τα λίγο τα δρομολόγια. Νομίζω σήμερα έχουμε και στην Ξάνθη δρομολόγια κινητής αστυνομικής μονάδας πέρα από τη Ροδόπη. Πάμε να τσεκάρουμε λοιπόν τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης για σήμερα, Τετάρτη 23 του μήνα, 23 Σεπτεμβρίου. Α, σήμερα δεν έχει η Ροδόπη. Σήμερα έχει ρεπό η κινητή αστυνομική μονάδα Ροδόπης. Στην Ξάνθη όμως το δρομολόγιο που θα ξεκινήσει στις 8 το βραδάκι θα πάει από Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Άγιο Αθανάσιο, Άβατο, Νέο Εράσμιο, Νέα Αμισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη. Για υποθέσεις των κατοίκων εκεί, των απομακρυσμένων αυτών χωριών, προκειμένου να μην είναι υποχρεωμένοι αυτοί οι συμπολίτες μας να κατεβαίνουν στην Ξάνθη, στα άλλα έτσι, στο Δήμο το Πύρου για παράδειγμα, στην αστυνομία εκεί, μια κίνη του Δήμου το Πύρου αυτά τα χωριά, για να διεκπαιρεώσουν χαμηλής έντασης υποθέσεις τους.

τα φαρμακεία μας σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στην Κομωτινή. Από το πρωί ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα κανονικά ανοιχτά. Από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Νευζάτ Τσολάκ στη Λεωφόρο Ηρών 4 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 215 13, και Νικολέτα Γεράρδη στην οδό Βασιλέως Γεωργίου 6, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 20004, δηλαδή 2, 3 μηδενικά και 4. Και από τις 8 το βραδάκι ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Χουσεΐν Ουφούκ στην οδό Νιζήτα Παπα-Νικολάου 27, τηλέφωνο επικοινωνίας 253 10 22 039.

Έχει δροσίσει για τα καλά ο καιρός, έχει ρίξει νεράκι ο ουρανός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Παρόμοιος αναμένεται να είναι ο καιρός και τα επόμενα 24 ώρα και ως εκ τούτου ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που εκδίδεται κάθε μέρα και θα εκδίδεται κάθε μέρα μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου όταν και λίγη η φετινή αντιπυρική περίοδος, είναι δίχρωμος σήμερα με τα χρώματα του πράσινου στην πλειονότητα της επικράτειας και του μπλε. Τούτο σημαίνει ότι τα περισσότερα τμήματα της χώρας ανήκουν στην κατηγορία της χαμηλής επικινδυνότητας, είναι το πράσινο χρώμα, κατηγορία νούμερο 1, και τα υπόλοιπα είναι στην μπλε κατηγορία, μέσης επικινδυνότητας, νούμερο 2 η κατηγορία. Στην μπλε κατηγορία, στην μπλε ζώνη, είναι η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου και η Σαμοθράκη και η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Ξάνθη, Καβάλα, Θάσος, Δράμα είναι στην πράσινη ζώνη, χαμηλή επικινδυνότητα. Στην μπλε ζώνη επίσης είναι όλη η Κρήτη, όλα τα Δωδεκάνησα, οι Κυκλάδες, Μυτιλίνη, Χίος, Σάμος, Κος, Κέρκυρα, Ιόνια νησιά, Νότια Πελοπόννησος, Νότια Εύβοια, Νότια Αττική και ακόμη Κιλκής, Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Όλα τα υπόλοιπα είναι πράσινα. Καλό νέο αυτό, λογικό είναι, έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει βρέξει. Παρόλα αυτά εκδηλώνονται φωτιές. Σε περιοχές της χώρας που δεν έβρεξε εκδηλώθηκαν εστίες φωτιών. Τούτο σημαίνει ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε επαγρύπνηση. Δεν επελέγει τυχαία η παράταση, η επιμήκυνση της αντιπυρικής περίοδου από τους αρμόδιους, από τις αρμόδιες αρχές τα τελευταία χρόνια. Έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά πυρκαγιών και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο δυστυχώς. Επομένως, μολονότι ο καιρός δεν προδιαθέτει για κάτι τέτοιο, οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν δημιουργούν συνθήκες πυρκαγιάς στη συντριπτική πλειονότητα της χώρας, εν τούτης, καλό θα είναι να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και σε ετοιμότητα. Μόλις δούμε τίποτα καπνό ή φωτιά, 199 ή 112 άμεσα, και εννοείται ότι αποφεύγουμε ακόμη ενέργειες και εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, μπορεί να προκαλέσουν φλόγες κτλ. Μην φάμε κάνα γκολ τώρα στα χασομέρια, στο 90, που λήγει η αντιπυρική περίοδος,

αυτό. Λοιπόν, πέφτει η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει μία τάση αποκλιμάκωσης. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πέσει η τιμή κάτω από τα 100 δολάρια και συγκεκριμένα βρίσκεται στα 98,41. Εχθές έκλεισε στα 99,25.

Το θέμα όμως τώρα ποιο είναι? Αφενός αυτό που λέμε συνήθως, ότι όταν ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εκτοξεύονται και οι υπόλοιπες τιμές διελιστηριακές και στην Αγγλία. Όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι υπόλοιπες τιμές δεν πέφτουν το ίδιο γρήγορα. Ένα είναι αυτό. Και λένε οι παράγοντες της αγοράς ότι πρέπει να περάσουν ορισμένα 24 ώρα, 2-3-4 μέρες για να εξομαλυνθεί, για να διορθωθεί η κατάσταση. Ένα είναι αυτό. Και άντε, okay, θα περιμένουμε. Με την ελπίδα να συνεχίσει να πέφτει η τιμή η διεθνής του πετρελαίου, διότι αν σταθεροποιηθεί τώρα στο 2 ευρώ, έτσι, δηλαδή αν δεν πέσει από τα 98, τόσο στα 78, παράδειγμα στα 88, ώστε να πέσουν θεαματικά οι τιμές στην Αγγλία και σταθεροποιηθούν κάπου εδώ, μην γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή και να λέμε «Α, καλά που δεν πιάσαμε τα 2,5 ευρώ, 2,10 καλά είναι». Και να λέμε «Α, εντάξει, όχι, okay, γλιτώσαμε τα χειρότερα». Τώρα θα μου πεις «Τι μας λες, ρε μεγάλε». Το θέμα είναι αυτό, να πέσει πολύ η διεθνής τιμή του πετρελαίου, προκειμένου συνεπακόλουθα να πέσει πολύ και η τιμή στην Αγγλία, και όχι μόνο της βενζίνης και όχι μόνο του πετρελαίου κίνησης, το οποίο είναι ακριβότερο πια και από τη βενζίνη, αλλά και το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το μείζονος σημασίας αυτόν τον καιρό.

Λοιπόν, ας συνεχίσουμε. Ζητώ συγγνώμη, έτσι. Αυτά έχουν ζωντανές οι εκπομπές. Τι να κάνουμε, τηλεφωνήματα, συνεννοήσεις. Λοιπόν, μιλάγαμε για το πετρέλαιο που φαίνεται να αποκλιμακώνεται η τιμή διεθνής. Το θέμα είναι να μειωθεί και στην Αγγλία, έτσι, και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου που θα ξεκινήσει η διάθεσή του, δηλαδή ακριβώς σε μια εβδομάδα, σε τρεις εβδομάδες από τώρα, έτσι, 23 έχουμε, σε τρεις εβδομάδες από τώρα. Να πέσει η τιμή όσο γίνεται πιο χαμηλά, να εφαρμοστούν και μέτρα από την κυβέρνηση στήριξης και συνολικά κατόπιν Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την επιδότηση αφενός του πετρελαίου θέρμανσης, το επίδομα, και αφετέρου για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου έτσι να πέσει η τιμή της διάθεσης. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι αρκετά χαμηλότερα από το 1,75. Ελπίζουμε ότι έτσι θα είναι. Κατά τα διαφαινόμενα θα συμβεί αυτό και μακάρι όσο πιο χαμηλά γίνεται, διότι μπορεί κάποιοι να μην έχουν ιδιαίτερο θέμα, αλλά νομίζω ότι η πλειονότητα, η πολύ μεγάλη πλειονότητα, η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε τιμές τόσο υψηλές για να ζεστάνει το σπίτι της, για να ζεστάνει τα παιδιά της, για να ζεστάνει τους ηλικιωμένους της. Τώρα, γιατί υποχωρούν οι τιμές οι διεθνείς? Υπήρξε μία δήλωση από τη μία του Τραμπ ότι έγινε μια καλή συνάντηση εκεί στο περιθώριο της συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Από την άλλη, ο Πεζασκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη με ειδική άδεια, και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, ηγέτης χώρας με την οποία να βρίσκονται σε πόλεμο οι ΗΠΑ, να εγκρίνεται η παρουσία του στην Αμερικανική Ήπειρο, στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός είπε λοιπόν ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις συζητάμε να χαλαρώσουμε λίγο τα πράγματα στα στενά του Ορμούζ, και έτσι με αυτές και μόνο τις δηλώσεις εστάλει ένα μήνυμα μιας τάσης αποκλιμάκωσης, η οποία φαίνεται και στην πράξη. Στα 98,5 τώρα έχει κολλήσει. Είπαμε χθες έκλεισε στα 99,25. Μακάρι να πέσει, να έρθουν και τα μέτρα στήριξης, να πέσουν οι τιμές στην Αγγλία της βενζίνης, να πέσουν και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της συνέλευσης του ΟΗΕ εκτόξευσε πάλι απειλές για εξολόθρωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που είναι ο μεγάλος χορηγός της διεθνούς τρομοκρατίας. Ανέφερε πάλι ότι έχει ένα δίλημα, ή να εξαϊλώσει το Ιράν ή να κάνουμε μία συμφωνία. Στέλνει μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μετά τον Νοέμβριο θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Τον Νοέμβριο έχει τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ, έτσι. Τώρα, οι όροι που θέτει η Τεχεράνη, το Ιράν, για την αποδέσμευση των στενών του Ορμούζ είναι η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, έτσι. Να πάψει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να έχει αποκλεισμένα τα ιρανικά λιμάνια. Η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Μα σε όλα, από το Λίβανο μέχρι την Ιεμένη. Καλά, στην Ιεμένη δεν εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι οι Χούθοι, οι φιλοϊρανοί, που χτυπάνε την Ιεμένη, που είναι φιλοσαουδικο-αραβικής τάσης. Χτυπήθηκε και ο Γωγός εκεί που μεταφέρει το πετρέλαιο από τον Περσικό κόλπο, από τα στενά του Ορμούζ, ας το πούμε έτσι, προς την Ερυθρά Θάλασσα, διαξηράς. Αποκαταστάθηκαν εκεί τα πράγματα
και η Σαουδική Αραβία θα ξεκινήσει να είχε σταματήσει να στέλνει πετρέλαιο στην Ευρώπη, θα ξεκινήσει πάλι τώρα, ίσως και να ξεκίνησε έστω και με λιγότερες ποσότητες. Και μάλιστα ο εν λόγω ο Ιρανός αξιωματούχος που συμμετέχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις στις ΗΠΑ δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του θα μπορούσε να ανοίξει τα σανά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες μόλις, εφόσον οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών και ξεπαγώσουν τα Ιρανικά κεφάλαια και πάψουν τα χτυπήματα. Ανοικοδόμηση ή κόλαση είναι το μήνυμα του Τραμπ από την άλλη μεριά. Τώρα εδώ γίνεται ένα κουβάρι όπως έχουμε δει και τις προηγούμενες ημέρες. Να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχει μια χαραμάδα αποκλιμάκωσης, γιατί τώρα και οι δύο πλευρές έχουν τις απώλειές τους, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν την κόπωση. Ίσως να οδηγηθούμε, και μακάρι να συμβεί αυτό, σε μια συμφωνία, σε μια αποσυμπίεση του πράγματος, προκειμένου να εξομαλυνθεί και η διεθνής οικονομία, να πέσουν οι τιμές, να ησυχάσει λίγο το πράγμα. Και θα έλεγε κι ένας έτσι κακεντρεχής τώρα, σκεφτείτε το λίγο, ηρεμήστε και ξαναρχίστε μετά από πόσο καιρό, γιατί έτσι γίνεται, δεν σταματάνε. Δυστυχώς οι εχθροπραξίες, οι πόλεμοι, οι διεκδικήσεις δεν σταματάνε, δυστυχώς είναι χαρακτηριστικό έτσι της ανθρώπινης ιστορίας. Μακάρι να ειρηνεύσουν όλα τα μέτωπα σε όλο τον πλανήτη, αλλά δυστυχώς είναι κάτι ουτοπικό αυτό, δυστυχώς.

0: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος, Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4. Συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.

Χαμός στην ποδοσφαιρική πιάτσα της Β' Εθνικής, της Super League 2. Από εχθές το πρωί, το μεσημεράκι, από νωρίς το απογευματάκι, όταν και έγινε γνωστό ότι ο Κώστας Γεωργιάδης, ο προπονητής του Πανθρακικού μέχρι και χθες δηλαδή, έφυγε για τον Πανσεραϊκό. Το θέμα δεν είναι ότι έφυγε ο Κώστας ο Γεωργιάδης από τον Πανθρακικό για να πάει στον Πανσεραϊκό, ούτε επίσης ότι φεύγει μετά από 3 αγωνιστικές αφού του ξεκίνησε το πρωτάθλημα, δηλαδή εγκινήσει από μία ομάδα και πάει σε μία άλλη, ούτε και το ότι αφήνει μία ομάδα με την οποία πάει καλά με 2 νίκες και μία ισοπαλία για να πάει σε μία άλλη που δεν πάει καλά, ούτε γενικότερα ότι φεύγει ένας προπονητής από μία ομάδα για να πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι επαγγελματίες και εννοείται ότι το οικονομικό σκέλος είναι αυτό που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στις αποφάσεις τους και είναι σεβαστό και δεκτό και προφανές. Και όσο κι αν λέει ο καθένας την άποψή του έξω από το χώρο, νομίζω ότι ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, ότι οι 99% που θα βρισκόμασταν στη θέση ενός προπονητή ο οποίος έχει μπροστά του μία πρόταση πολύ καλύτερη οικονομικά, θα κάναμε και εμείς το ίδιο. Θα επιλέγαμε την καλύτερη οικονομικά πρόταση, ειδικά αν αυτή είναι πάρα πολύ καλύτερη. Όπως σύμφωνα με τις πληροφορίες και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή ο Κώστας ο Γεωργιάδης δέχτηκε μία δελεαστικότατη, σούπερ δελεαστικότατη πρόταση από τη διοίκηση του Πανσεραϊκού, η οποία διοίκηση του Πανσεραϊκού μάλιστα πλήρωσε και την ρήτρα αποδέσμευσής του. Δεν γνωρίζουμε τα ακριβή ποσά, αλλά είναι υψηλά και η ρήτρα αποδέσμευσης είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, όπως και το προτινόμενο συμβόλαιο στον Κώστα Γεωργιάδη. Το θέμα είναι αλλού, ότι ο Κώστας ο Γεωργιάδης μερικές ώρες πριν γίνει γνωστό αυτό, το τελευταίο που έκανε ήταν να προπονήσει την ομάδα. Το πρώτο τελευταίο που έκανε από βραδύς ήταν να συμφάγει σε γνωστή ταβέρνα της Κομωτινής με τους ανθρώπους της ομάδας. Και λίγες ώρες νωρίτερα, το πρώτο τελευταίο ήταν να δίνει συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου και να δηλώνει κάτι το οποίο διερμηνευόμενο παρέπεμπε στο ότι παιδιά δεν πάω πουθενά, αφήστε τα δημοσιεύματα να γράφουν κατά μέρος ό,τι θέλουν, εγώ μένω εδώ. Αυτό άφησε να εννοηθεί. Μολονότι ήταν διπλωματική η απάντησή του. Μολονότι είπε ότι θα είμαι εδώ όσο το θέλουν και οι δύο πλευρές, δηλαδή η διοίκηση του Πανθρακικού και ο ίδιος. Επομένως την επόμενη μέρα, μάλλον η μία πλευρά, δηλαδή ο ίδιος, άλλαξε γνώμη. Εξέφρασε την επιθυμία να φύγει διότι είχε μια δελεαστικότερη πρόταση. Μόνο που αυτό αποκλείεται να έγινε από τη στιγμή που έληξε το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου μέχρι το επόμενο πρωί. Ή για να το πούμε ακριβέστερα, από τη στιγμή που έφυγε από την ταβέρνα με τους ανθρώπους, όπου ήταν με τους ανθρώπους Πανθρακικού. Δηλαδή μπορεί να έγινε μέσα σε μια βραδιά, ας το πούμε. Έτσι. Και η αλληλουχία των γεγονών, δηλαδή, αυτό δείχνει ότι προϋπήρχε ενός είδους επαφή, συνεννόηση, συμφωνία του coach Γεωργιάδη με τον Πανσεραϊκό. Επικρατεί ένας αναβρασμός και στους κόλπους της ομάδας, της διοίκησης, μια απογοήτευση, μια δυσφορία
για τον τρόπο που χειρίστηκε την κατάσταση ο coach Γεωργιάδης. Οργή και θυμός στα social από φιλάθλους, από οπαδούς. Εγώ θα πω ότι ο Κώστας ο Γεωργιάδης έκανε μια κίνηση αιτιολογημένη, διότι του προσφέρθηκε ένα πολύ ακριβότερο συμβόλαιο, αλλά δεν είναι δικαιολογημένη η στάση του απέναντι στη διοίκηση, απέναντι στην ομάδα, απέναντι στους φιλάθλους της ομάδας. Υπάρχει το αίτιο δηλαδή, το οποίο, οκ, δεκτών, αλλά θα μπορούσε να το χειριστεί πολύ διαφορετικά, επικοινωνιακά. Και επίσης υπάρχει και το αίτιο και το δίκαιο στην αντίδραση και του συλλόγου του Πατρακικού. Είναι θυμωμένοι οι άνθρωποι, είναι απογοητευμένοι, είναι έτσι, με τη στάση του προπονητή και των φιλάθλων. Θα μου πείτε, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, σιγά τώρα η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει μωρέ, οκ, συμφωνούμε. Αντικαθιστά τον Βοσνιάδη ο Γεωργιάδης στον Πανσεραϊκό. Ο Βοσνιάδης, ο οποίος είναι ο προπονητής των ανόδων κτλ. Αλλά και αυτός δεν ξεκίνησε καλά με τον Πανσεραϊκό. Φημολογείται ότι κατεβαίνει προς τον πάγκο της Νίκης Βόλου. Η Νίκη Βόλου έλυσε κοινή συνενέση το συμβόλαιο με τον Μαλεζά, με τον Σέλιο Μαλεζά, μετά την ήττα της ομάδας εδώ στην Κομωτινή. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που συναντάμε, τουλάχιστον, εντάξει, εγώ δεν είμαι αθλητικογράφος, οι συνάδελφοι του αθλητικού ρεπορτάζ μπορούν να μας κατατοπίσουν, να ρωτήσουμε και τον Παναγιώτη τον Γιώγα πιο μετά. Ίσως είναι η πρώτη φορά που μετά από ένα παιχνίδι αποχωρούν από τις ομάδες τους και οι δύο προπονητές, και ο προπονητής των ιτημένων, που λες οκ, εντάξει, και ο προπονητής των νικητών. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα γεγονός που απασχολεί έτσι όλα τα ποδοσφαιρικά στέκια, όχι μόνο στην Κομωτινή αλλά πανελλαδικά, διότι αφορά τη Super League 2. Δεν φαίνεται πως κάνει καλό στη φήμη του Κώστα του Γεωργιάδη, τουλάχιστον σε μια πρώτη φάση, τώρα που το πράγμα είναι φρέσκο και ζεστό. Θα μπορούσε να το χειριστεί διαφορετικά. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μετά το παιχνίδι με την Νίκη Βόλου για τα δημοσιεύματα, που ήδη υπήρχαν δημοσιεύματα που τον έφερναν στην πόρτα της εξόδου του Πανθρακικού, είτε προκειμένου να επιστρέψει στην Νίκη Βόλου, γιατί εκεί ήταν προπονητής πέρυσι, είτε να πάει στο Πανσεραϊκό, όπου είχε ήδη δηλώσει η παρέτηση ο Βοσνιάδης. Και ο ίδιος είπε, χαριτολογώντας αρχικά, είπε, μακάρι να με θέλανε Μπαρσελόνα και η Ρεάλ. Γελάκια εκεί με τους δημοσιογράφους, οκ, λογικό. Μετά είπε ότι είμαι εδώ και υπηρετώ τα συμφέροντα του συλλόγου. Θα είμαι εδώ όσο το θέλουν και οι δύο πλευρές. Και αφήστε τα δημοσιεύματα. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα. Καθότι επαγγελματίας, όπως είπαμε, έτσι. Και εφόσον είσαι επαγγελματίας και παρέχεις υπηρεσίες, αν έρθει κάποιος και σου προτείνει συνεργασία με πολύ υψηλότερη αμοιβή, γιατί εδώ μιλάμε για κάτι τέτοιο, κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα. Αλλά η υπόλοιπη συμπεριφορά και η στάση νομίζω ότι προκαλεί δικαίως έτσι δυσφορία και αρνητικά συναισθήματα. Να είναι καλά ο άνθρωπος, καλός προπονητής φαίνεται πως είναι. Η ζωή συνεχίζεται και οι ομάδες θα συνεχίσουν τον δρόμο τους και οι προπονητές. Σε 2 εβδομάδες θα επισκεφθεί ξανά την Κομωτινή ως φιλοξενούμενος, ως προπονητής του Πανσεραϊκού, αν δεν γίνει κάτι, γιατί στην Ελλάδα όλα είναι πιθανά. Και εδώ θα είμαστε, ενδεχομένως, αν έρθει και σε συνέντευξη τύπου, να ερωτηθεί κιόλας για να δούμε τι θα απαντήσει. Σε κάθε περίπτωση τώρα ο Πανθρακικός βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα. Έχει ακουστεί το όνομα του Γιάννη Αποστολίδη, έχει ακουστεί το όνομα του Ζόραν Στοίνοβιτς, έχει ακουστεί το όνομα του Νίκου του Κεχαγιά, έχει ακουστεί το όνομα του Σπανού. Ο Κεχαγιάς στις πρώτες ώρες θεωρείται το φαβορί.
Γίνονται συζητήσεις προφανώς και επαφές. Μέχρι ώρας, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ένα λεπτάκι να κάνουμε και ένα τελευταίο τσεκ, να μπούμε λίγο στο προφίλ του Πανθρακικού στο Facebook. Όχι, δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Λοιπόν, αυτά με τα αθλητικά μας. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο της Ξάνθης, τον κύριο Ευστράτιο Κοντό, προκειμένου να δούμε λεπτομερέστερα, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για ένα εμβληματικό έργο το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί στην περιοχή της Ξάνθης. Υπογράφηκε η σύμβαση για το άλσος Ευμύρου, προκειμένου αυτό να μεταμορφωθεί σε έναν δημόσιο χώρο πρασίνου αναψυχής και πολιτισμού για όλους. Προϋπολογισμός του έργου περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους αγροτές σας.
0: Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Και είμαστε όλοι αυτιά για να ακούσουμε λεπτομέρειες αυτού του σχεδιασμού σας.
1: Είναι ένα μεγάλο έργο το οποίο το περίμενε για κάποιες δεκαετίες πλέον, μπορούμε να πούμε.
0: Δεκαετίες,
1: η πόλη της Ξάνθης. Ήταν το πρώην, το άλσος Ευμύρου, το οποίο ήταν κάποτε επισκέψιμο και όλοι μας έχουμε περάσει εκεί παιδικές στιγμές, είτε στο εστιατόριο και στο αναψυκτήριο που υπήρχε, είτε στους συνοδευτικούς χώρους, το οποίο με τα χρόνια καταλήφθηκε και σήμερα είναι σε μια έτσι, πάρα, πάρα πολύ καλή, κακή κατάσταση. Το άλσος Ευμύρου λοιπόν μπήκε στον κεντρικό σχεδιασμό μας με βάση τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Βασικό κομμάτι του σχεδιασμού, γιατί δημιουργούμε έναν χώρο 74 στρεμμάτων, ο οποίος θέλουμε να γίνει προορισμός όχι μόνο για τους ξανθιώτες, αλλά για όλους τους κατοίκους της περιφέρειάς μας.
0: Τι θα περιλαμβάνει μέσα, έχουμε εικόνα?
1: Έχουμε πλήρη εικόνα. Εκτός από τις δύο μεγάλες παιδικές χαρές, θα περιλαμβάνει ένα ψυκτήριο, θα περιλαμβάνει ανοιχτό υπαίθριο θέατρο, θα περιλαμβάνει έναν χώρο πρασίνου, ο οποίος θα είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα σχολεία, με βοτανόκηπους, λαχανόκηπους και άλλα αντίστοιχα συνοδευτικές δράσεις. Θα έχει μέσα περιπατητικές διαδρομές για να μπορεί κάποιος να έρθει να αθληθεί. Θα έχει πολλά σημεία, κιόσκια σε αρκετά σημεία μέσα, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να έρθει να κάνει το πικνίκ του, να περάσει ώρες μέσα στον χώρο. Φυσικά θα έχει το αναψυκτήριο, το οποίο θα εξυπηρετεί όλο τον κόσμο, και όλο αυτό θα είναι σε ένα περιφραγμένο χώρο με τη δική του ασφάλεια, με τις τουαλέτες του, με υποδομές για άτομα με ειδικές ανάγκες. Θα είναι ένας υπερσύγχρονος ευρωπαϊκός χώρος για να περάσει μια οικογένεια ή ένας πολίτης αρκετό χρόνο μέσα στη φύση.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά ακούγεται πάρα πάρα πολύ όμορφο. Πριν ρωτήσω αυτό, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης?
1: 24 μήνες και η κατάσταση γίνεται με βάση τον νόμο μέσα σε 30 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης που έγινε χθες.
0: Ωραία. Άμεσα λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Ωραία. Το αναψυκτήριο, Δήμαρχε, θα το διαχειρίζεται ο Δήμος ή θα βγει σε δημοπρασία?
1: Θα βγει σε δημοπρασία. Θα βγει στην πρασία να το διαχειριστεί κάποιος ιδιώτης. Εντάξει, ο Δήμος δυσκολεύεται να κάνει τον επιχειρηματία, να σας είμαι ειλικρινής, και δεν είναι και στους σκοπούς μας.
0: Γνωστό είναι αυτό. Χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Χρηματοδοτείται στο σύνολο το από το ΕΣΠΑ, με πόρους δηλαδή του ΕΣΠΑ, και η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία και με την περιφέρεια και βοήθησαν πάρα πολύ και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης αλλά και η διαχειριστική αρχή για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία. Νομίζω ότι εφόσον ολοκληρωθεί, θα διαπιστώσουμε ότι δύσκολα θα βρίσκει κανείς σε επίπεδο τουλάχιστον Θράκης ή και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ένα τέτοιο χώρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, και αυτός είναι και ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι το πάρκο αυτό να είναι προορισμός. Προορισμός για όλη την περιοχή και με τις δράσεις που θα γίνονται μέσα και με τις πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις που θα γίνονται μέσα, αλλά και γενικά σαν ένας διαφορετικός χώρος ψυχαγωγίας μέσα στη φύση για όλη την οικογένεια και για όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι και ο απότερος στόχος. Μέσα από αυτό θα μπορούμε να προσελκύσουμε σχολεία να κάνουν τις εκδρομές τους και εκπαιδευτικές εκδρομές. Θα μπορούμε να προσελκύσουμε δράσεις και δραστηριότητες από γενικά από όλη την Βόρεια Ελλάδα. Οπότε αυτό το βλέπουμε εμείς και σαν έναν και οικονομικό πνεύμονα, εκτός από πνεύμονα πρασίνου για την περιοχή μας.
0: Δήμαρχε, επειδή τώρα είμαι σίγουρος ότι όλοι και όλες που μας ακούνε φτιάχνουν στο μυαλό τους μια εικόνα ευρωπαϊκών προδιαγραφών και κατά εκεί τίνει όλη η προσπάθεια προδήλως. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω τώρα, τεχνικής φύσεως κάτι. Συνήθως τέτοιοι χώροι στην αρχή εντυπωσιάζουν, προσελκύουν κόσμο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζουν ζητήματα όπως η φύλαξη, η καθαριότητα. Έχετε κατά νου έτσι να οργανωθεί ένα τέτοιο σχέδιο ώστε να καθαρίζετε? Θα μου πείτε, όποιος μπαίνει μέσα, αν δεν πετάει τα σακουλάκια του, θα διατηρείται καθαρό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι στην έννοια.
1: Το μεγάλο στοίχημα είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα λειτουργεί απρόσκοπτα για τις επόμενες δεκαετίες και να μην ξαναφτάσει στην κατάσταση που έφτασε σήμερα. Για το λόγο αυτό, θα περάσουμε πριν την ολοκλήρωση του έργου έναν κανονισμό λειτουργίας, ένα πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του χώρου, ο οποίος θα τα προβλέπει όλα μέσα και τις υποχρεώσεις του Δήμου, αλλά θα έχουμε εξασφαλίσει και τον τρόπο που θα χρηματοδοτείται η λειτουργία αυτού του χώρου, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ θέμα χρηματοδότησής του, λειτουργίας του, προστασίας του, καθαριότητάς του, φύλαξής του και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι βασική προϋπόθεση για να γίνει αυτό το έργο. Άλλωστε, αυτά τα έργα έχουν ήδη από μόνα τους υποχρέωση καλής λειτουργίας 3 χρόνια από το χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε. Οπότε μέσα από αυτό θα μπούμε στη διαδικασία να το εξασφαλίσουμε γενικά τη λειτουργία του.
0: Θα προβλέπετε δηλαδή οικονομικός πόρος για αυτές τις δουλειές, έτσι?
1: Ακριβώς, αλλά και με τον τρόπο που θα στηθεί ο κανονισμός λειτουργίας, ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που θα χρειάζονται για να λειτουργεί και να συντηρεί το χώρος θα προκύπτουν από τα έσοδα του χώρου. Τα έσοδα του χώρου. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν εξυπηρετούμενο χώρο οικονομικά.
0: Όταν λέτε από τα έσοδα, προφανώς από το ενίκιο του.
1: Από το ενίκιο, από τις διάφορες εκδηλώσεις που θα γίνονται μέσα, που θα επίσης θα μπορεί να έχει, να έχει κάποιο έσοδο. Αυτό όλο θα προσπαθήσουμε με έναν τρόπο να μειώσει όσο το δυνατόν στο ελάχιστο τη συνεισφορά, την ετήσια του Δήμου στο κομμάτι της συντήρησης και της λειτουργίας.
0: Σωστό. Είναι βέβαιο ότι θα προσελκύσει πολύ κόσμο από όλη τη Θράκη, ειδικά εάν τελικά μειωθούν οι τιμές στα καύσιμα, ώστε οι μετακινήσεις να γίνουν πιο εφικτές. Τώρα αυτό θα μου πείτε.
1: Ευχής έργο βέβαια είναι όλο αυτό, γιατί πιέζει όλους τους κατοίκους γενικά, όχι μόνο της περιοχής, της χώρας.
0: Άλλο να κάνει 1,5 ευρώ η βενζίνη και άλλο 2,10 ας πούμε, για να μετακινηθεί κάποιος.
1: Αλήθεια είναι και αυτό, πέραν του, εντάξει, τις ωφέλειες που μπορεί να έχει το έργο για να μετακινηθεί κάποιος, που νομίζω για την δυσκολία που έχει η μέση οικογένεια έρχεται λίγο σε δεύτερη μοίρα, εμείς θέλουμε οι κάτοικοι της περιοχής μας να μπορούν να διαβιούν με πολύ μεγαλύτερη άνεση, και αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι τιμές των καυσίμων δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο, και όσο έρχεται και ο χειμώνας νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, μιας και είμαστε και αρκετά βόρεια.
0: Βόρεια και έχουμε κρύο, δίκιο έχετε. Ας μην πάμε σε αυτό τώρα, εντάξει. Να ρωτήσω κάτι άλλο για τα δημοτικά, μιας και σας έχουμε έτσι στην τηλεφωνική γραμμή. Γενικότερα το πρόγραμμα δράσης σας, μιας και μετά από αυτόν τον χειμώνα σιγά σιγά νομίζω θα μπαίνουμε και σε μια προεκλογική τροχιά. Τι περιλαμβάνει σε ό,τι αφορά αφενός έργα και δράσεις, αφετέρου αν υπάρχει ένας σχεδιασμός εν ώψη των επόμενων εκλογών?
1: Κοιτάξτε, εμείς κάναμε κάτι που δεν ξέρω να είμαι ειλικρινής αν συνηθίζεται, γιατί είμαστε και καινούργοι στην αυτοδιοίκηση. Δημιουργήσαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα, το οποίο το πήραμε, το κάναμε επιχειρησιακό σχέδιο και προσπαθούμε να το ακολουθούμε όσο πιο πιστά γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς χωρίς να υπολογίζονται οι έκτακτες, τα συμβάντα που. Με βάση αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχουμε πολύ υψηλό δίκτυο αποτελεσματικότητας και αναφορικά με έργα, αλλά και αναφορικά με λοιπές δράσεις. Οπότε εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε κανονικά τη δουλειά μας, δεν θα πειραζόμαστε από το χρόνο, να σας είμαι ειλικρινής. Τρέχουμε και δουλεύουμε όσο περισσότερο και όσο πιο πολύ γίνεται, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την πόλη. Γιατί στο τέλος ο πολίτης στις εκλογές, και αυτό νομίζω είναι κάτι που το έχουμε στοχοθετήσει και θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε, θα πρέπει να κρίνει τα πεπραγμένα και όχι απλές υποσχέσεις. Εμείς λοιπόν στο τέλος της πενταετίας και κατά τη διάρκεια των εκλογών θα έχουμε πεπραγμένα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και πάνω σε αυτά τα πεπραγμένα θα κληθεί και ο πολίτης να αποφασίσει εάν εργαστήκαμε σωστά αυτά τα 5 χρόνια και αν θα μας δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουμε το όραμά μας, την υλοποίηση του οράματός μας για την πόλη. Οπότε συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Αυτό είναι για μένα το μοντέλο λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανεξαρτήτως από το αν πλησιάζουν ή όχι οι εκλογές.
0: Αν σας μπορείτε να σταχυολογήσετε έτσι κάποια σημαντικά που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των προεκλογικών σας δεσμεύσεων, δηλαδή η τήρηση των υπεσχημένων.
1: Βέβαια. Καταρχήν η χθεσινή υπογραφή του Άλλου Σεβμύρου ήταν ένα από τους μεγάλους μας στόχους να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, και τώρα με την υπογραφή της σύμβασης μπήκε σε τροχιά υλοποίησης. Επίσης τα δύο δημοτικά πολυιατρία. Μια κοινωνική δομή πάρα πολύ σημαντική.
0: Δημοτικά οποία, πολυιατρία, ε.
1: Ακριβώς, με 14 ειδικότητες ιατρών. Ναι. Για να μπορέσουμε να δώσουμε μια βοήθεια στην πρωτοβάθμια περίπτωση.
0: Αυτά λειτουργούν, Δήμαρχε.
1: Αυτά θα είναι σε πλήρη λειτουργία από αρχές του έτους.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται ο εξοπλισμός. Ο εξοπλισμός τους έχει βγει ήδη προκήρυξη για τους γιατρούς, για όλες τις ειδικότητες, και από αρχές του έτους θα είναι σε πλήρη λειτουργία.
0: 14 ειδικότητες το ένα και άλλες
1: 14. 14 ειδικότητες θα είναι στο σύνολο.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα το οποίο θα βρίσκεται στην περιοχή του Δροσερού, που σήμερα έχει μόνο παιδίατρο, θα έχει και παιδίατρο και γενικό ιατρό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και να καλύψει ακόμα περισσότερες ανάγκες.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάναμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να βοηθήσουμε λιγάκι και το νοσοκομείο της Ξάνθης, το οποίο δεχόταν αρκετά περιστατικά τα οποία θα είχαν
0: αποσυμπιεθεί. Ναι,
1: ακριβώς. Επίσης ολοκληρώσαμε ήδη το Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, το Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών, το οποίο λειτουργεί ήδη και δυστυχώς έχει και πάρα πολλή δουλειά. Δυστυχώς. Την επόμενη έχουμε καταθέσει ήδη και περιμένουμε να μας εγκριθεί η σύμβαση για να πάμε σε δημοπράτηση Πλατείας Ελευθερίας. Δηλαδή την υπογραφή τη χθεσινή, σε περίπου 4 μήνες θα έχουμε υπογραφή και ενός ακόμα μεγάλου έργου εμβληματικού για την περιοχή μας.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας θα αλλάξει.
1: Θα αλλάξει όλη η Πλατεία Ελευθερίας και η παρακείμενη δρόμη, οι παρακείμενες οδοί. Που επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα ξεκινήσει και θα υλοποιείται εντός της θητείας μας. Μάλιστα. Πολλή δουλειά γίνεται στα σχολεία που έχουμε βάλει το κομμάτι της παιδείας σε πρώτη προτεραιότητα. Πάρα πολλές αναβαθμίσεις, με πολλές τακτοποιήσεις, με τις πυρασφάλεις. Δηλαδή είχαμε αρκετά θέματα σοβαρά και ζητήματα. Και για κάθε τομέα προχωράμε. Δηλαδή, για να σώσω ένα παράδειγμα, είχαμε ένα σοβαρό θέμα με τα σκυλιά, με τα δέσποτα ζώα.
0: Ναι.
1: Η επέκταση του κοινοκομείου προχωράει, το έργο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και σε περίπου 2 μήνες θα έχουμε ένα κοινοκομείο το οποίο από 40 θέσεις θα φτάσει τις 200.
0: Ωραία.
1: Με τρόπο που ο οποίος είναι προσκύμενος και προς τις φιλοζωικές οργανώσεις, όχι τα μικρά κλουβιά των 4 τετραγωνικών.
0: Ναι.
1: Με πιο ελεύθερους χώρους που θα εξασφαλίζουν και την ευζωία των αδέσποτων ζώων.
0: Ναι. Εκεί εφαρμόζεται και εσείς προγραμματάκι υιοθεσίας.
1: Έρχεται βέβαια, βέβαια. Κάνουμε και μαζικές θηρώσεις με εθελοντικές οργανώσεις, αλλά και έχουμε προβλέψει και έχουμε και κτηνίατρο, έχουμε σύμβαση με κτηνίατρο και κάνουμε στηρώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ωραία.
1: Και πολύ μεγάλο βάρος στην καθημερινότητα. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μια ηλεκτρονική εφαρμογή για την καθημερινότητα.
0: Δηλαδή,
1: δηλαδή έχουμε μια εφαρμογή της Ξάνθης, το Ξάνθη App, μέσα από το οποίο μπορεί ο πολίτης να μπαίνει μέσα, να δηλώνει το αίτημά του και να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης. Να σας πω ότι
0: αιτήματα που αφορούν, ας πούμε, αποκομιδή σκουπιδιών.
1: Τα πάντα. Δρόμους, πεζοδρόμια, αποκομιδή σκουπιδιών, φώτα. Οτιδήποτε δει ο πολίτης, το οποίο μπορεί.
0: Φαντάζομαι ότι καθημερινά έχετε πολλά αίτηματα.
1: Ξέρετε ποιο είναι για μένα το μεγάλο όφελος από αυτή τη διαδικασία?
0: Σας ακούμε.
1: Ότι έχουμε περίπου 3.000 ολοκληρωμένα αιτήματα.
0: Από πότε?
1: Από 1η-1η-24, από όταν αναλάβαμε. Και αυτό εδώ έγινε χωρίς να γνωρίζει ο πολίτης ούτε τον δήμαρχο, ούτε τον αντιδήμαρχο, ούτε τον υπάλληλο.
0: Ναι.
1: Αυτό έδωσε μια
0: χωρίς τη διαπροσωπική επαφή, δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: για να προχωρήσει το αίτημα.
1: Ακριβώς,
0: αυτό λέτε. Έτσι,
1: ακριβώς. Ναι. Γιατί για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ο πολίτης έχει κάποια δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να εξαρτώνται.
0: Σωστά.
1: Από τη σχέση του είτε με την πολιτική ηγεσία του Δήμου είτε με τους υπαλλήλους του Δήμου. Και αυτό δίνει έτσι ένα δρόμο που φέρνει πολύ πιο κοντά τον πολίτη.
0: 3.000 ικανοποιημένα αιτήματα,
1: Ναι.
0: Από 1η-1η-24, 25, 26, πάμε για 27. Μπράβο σας.
1: Το οποίο ήταν ένα πολύ καλό βήμα για την καθημερινότητα, στην οποία φυσικά θα δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση.
0: Βέβαια.
1: Συνεχώς. Δίνουμε συνεχώς ακόμα μεγαλύτερη έμφαση.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο πολυιατρείο, Δήμαρχε, πού βρίσκεται?
1: Βρίσκεται στην περιοχή του κλειστού Αμυρίδιου. Του Αμυρίδιου του κλειστού. Ακριβώς απέναντι θα βρίσκεται εκεί πέρα. Είναι περιφερειακό το σημείο, έχει θέση στάθμευσης και είναι ιδιόκτητο το ακίνητο. Ναι. Και πληρεί όλες τις προδιαγραφές για να μπορέσει να εξυπηρετήσει το σκοπό. Στο οποίο ακίνητο μεταφέραμε από ένα άλλο ακίνητο που μισθώναμε, το αφήσαμε και εξοικονομήσαμε πόρους και από εκεί. Μάλιστα. Και μεταφέραμε το σύνολο των κοινωνικών μας υπηρεσιών.
0: Ωραία. Ωραία. Με αφορμή λοιπόν το Άλσος Ευμύρου, το οποίο θα το παρακολουθούμε για να το εγγενιάσουμε κιόλας μόλις ολοκληρωθεί, να έρθουμε να το δούμε και από κοντά. Μάθαμε και τα υπόλοιπα τα του Δήμου. Τι άλλο, έχετε κάτι άλλο έτσι να μας, με την ευκαιρία, μια και δεν τα λέμε συχνά. Στο εξής θα τα λέμε συχνότερα, Δήμαρχε.
1: Θα τα λέμε όποτε θέλετε. Με πολύ μεγάλη χαρά. Εμείς χαιρόμαστε να μιλάμε για το Δήμο μας και για την πόλη μας. Και φυσικά και ο δικός σας ρόλος, και σας ευχαριστούμε πολύ, είναι να προβάλλει το σύνολο της περιοχής και το κάνετε με εξαιρετικό τρόπο. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί είστε δίπλα μας όχι μόνο στα έργα, αλλά και στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αλλά και γενικά προωθείτε την περιοχή μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ο στόχος είναι κοινός, Δημαρχέ, ο τόπος μας. Να ανεβαίνει λίγο πιο ψηλά, να προχωράει λίγο πιο μπροστά. Όλοι μαζί για το ίδιο πασχίζουμε. Καλώς. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο. Καλή δύναμη και στο
1: Πανιδίν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Δημαρχέ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, Άλσος Ευμύρου, σε 24 μήνες, άντε 25, γιατί δίνεται και μία προθεσμία 30 ημερών για την έναρξη των εργασιών. Αυτή τη στιγμή υπογράφει και το έργο, από χθες δηλαδή. 25 μήνες. Πες τώρα τι έχουμε, Σεπτέμβριο του 26, Σεπτέμβριο του 27, Σεπτέμβριο του 28, κατά τα Χριστούγεννα του 28, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πρώτα ο Θεός, και αν έχει και λίγο ψιλοχιονάκι και γίνουν εκδηλώσεις εκεί χριστουγεννιάτικες, ίσως κάνει πρεμιέρα με μια τέτοια κατάσταση. 74 στρέμματα, μια μεγάλη έκταση, πράσινο, δέντρα, δύο μεγάλες παιδικές χαρές, υπαίθριο θέατρο, περιπατητική διάδρομη, κιόσκια, βοτανόκηπο, λαχανόκηπο, περιφραγμένος χώρος, περιποιημένες καθαρές τουαλέτες, δομές για άτομα με αναπηρία και στις τουαλέτες και στην υπόλοιπη προσβασιμότητα του χώρου, αναψυκτήριο, ένας ιδανικός χώρος για να περάσεις έτσι ένα όμορφο πρωινό, ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα δροσερό βράδυ. Ωραία. Μας είπε και τα υπόλοιπα ο Δήμαρχος. Κρατάμε αυτά τα δύο πολυιατρία, δύο δημοτικά πολυιατρία, 14 ιδιοκτήτων συνολικά. Το ένα στο Δροσερό, το άλλο στο Κλειστό Αμυρίδιο, στην περιοχή του Κλειστού Αμυρίδιου Γυμναστηρίου. Δύο διαδημοτικά, δημοτικά πολυιατρία λοιπόν, για να αποσυμφορηθεί και το νοσοκομείο της πόλης. Επεκτείνεται και το Δημοτικό Κοινοκομείο. Σε κανένα δύο μήνες θα μπορεί να φιλοξενεί 200 αδέσποτα τετράποδα αντί για 40 που έχει δυναμικότητα σήμερα. Και κρατάμε φυσικά και αυτό το Xanthi App. Μπαίνεις εκεί, λέει, και λες, οι λάμπες, ξέρω εγώ, εδώ στο δρόμο της γειτονιάς μου έχουν καεί, ή ξέρω εγώ, έπαθε καθίζηση το πεζοδρόμιο, πέρασαν 5 φορτηγά γιατί σκάβανε παραπέρα, έσπασαν τα πλακάκια, ή για τα σκουπίδια, παιδιά εδώ, ξέρω εγώ, μαζεύτηκαν σκουπίδια, κάτι έγινε και δεν μαζεύτηκαν. Και από την 1η Ιανουαρίου του 24 μέχρι και σήμερα υπάρχουν 3.000 ικανοποιημένα αιτήματα. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε και με τον Δήμαρχο και με τους αρμόδιους αντιδημάρχους της Ξάνθης. Πάρουμε ακόμη μία μουσική ανάσα, επιλογή του Φώτη Ζάντζα, της Ευαγγελίας Θεοδωρίδου και των δύο μαζί, του Φώτη, Φωτάρας, κλασική αξία. Και εσύ όμως, Ευαγγελία, καμιά φορά επιλέγεις ωραία κομμάτια, το έχεις και εσύ.

Λοιπόν, χθες ήταν, φίλες και φίλοι, Παγκόσμια ημέρα εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος διοργανώνει την 5η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση Δωρεάς Μυελού των Οστών υπό τον τίτλο «Οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας» σε συνεργασία με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας και τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Το Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής συμμετέχει στη δράση με μια σειρά εκδηλώσεων μέσω της νοσηλευτικής υπηρεσίας του και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να συμμετάσχει ενεργά. Οι εθελοντές δότες με την προσφορά τους δίνουν ελπίδα ζωής σε ασθενείς που αναζητούν έναν συμβατό δότη στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαδικασία εγγραφής είναι πάρα πολύ απλή. Πραγματοποιείται με τη λήψη δείγματος από το στόμα. Είναι απλή, ασφαλής και ανώδυνη. Σήμερα, Τετάρτη 23 του μηνός, γίνονται εγγραφές μέχρι και τη 1 το μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων του νοσοκομείου Κομωτινής. Είναι μόλις μπείτε στο κτίριο του νοσοκομείου, τέρμα δεξιά στο διάδρομο. 18-45 χρονών χρειάζεται να είναι κανείς προκειμένου να του πάρουν δείγμα και ποιος ξέρει, μπορεί το δικό του δείγμα να αποδειχθεί σωτήριο για κάποιον άνθρωπο, συνάνθρωπό μας. Το ίδιο θα συμβεί και στις 30 του μήνα, δηλαδή την άλλη Τετάρτη. Και επίσης στις 7 Οκτωβρίου θα ξαναγίνει ανάλογη δραστηριότητα. Δηλαδή σήμερα, την άλλη Τετάρτη και την μεθεπόμενη Τετάρτη, 23-30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου, σας παροτρύνουμε όσοι είστε μεταξύ 18 και 45 ετών, πάτε να δώσετε δείγμα, ίσως σώσετε μία ζωή. Και να σας προειδεάσουμε, διότι μεθαύριο, υπενθυμίζουμε, είναι η Λευκή Νύχτα Κομωτινής 2026, και να σας ενημερώσουμε, να σας δώσουμε μια εικόνα για το ποιοι 12 δρόμοι θα κλείσουν από τις 6 το απόγευμα ως τις 11.30 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων, των events που θα πραγματοποιούνται στο κέντρο της Κομωτινής. Λοιπόν, απαγόρευση κυκλοφορίας θα ισχύσει για όλα τα οχήματα. Στην οδό Ορφέως από τη διασταύρωση με την οδό Θησαίος έως τη διασταύρωση με την Σοφοκλή Κομνηνού, στη Σοφίας Βέμπο σε όλο το μήκος της, στην Αγίου Γεωργίου από τη διασταύρωση με την πλατεία Ειρήνης έως τη διασταύρωση με την οδό Νικολάου Ζωήδη, στην Παρασίο από τη διασταύρωση με την πλατεία Ειρήνης έως τη διασταύρωση με την Νικολάου Ζωήδη, στην Ηροδότου σε όλο το μήκος της, στην Ανδρούτσου από τη διασταύρωση με την οδό Ορφέως έως τη διασταύρωση με την Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στη Φιλική Εταιρεία από τη διασταύρωση με την οδό Ορφέως έως τη διασταύρωση με τη Χαριλάου Τρικούπη, στη Φιλίππου από τη διασταύρωση με την οδό Κωστή Μοσκόφ έως τη διασταύρωση με την οδό Φιλικής Εταιρείας, στην Σοφοκλή Κομνηνού σε όλο το μήκος της, στην Γάμα Νικολάου από τη διασταύρωση με την οδό Ορφέως έως τη διασταύρωση με την Σοκράτους, στη Σοκράτους από τη διασταύρωση με την Γάμα Νικολάου έως τη διασταύρωση με την οδό Γραβιάς και στην Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από τη διασταύρωση με την οδό Φιλικής Εταιρείας έως τη διασταύρωση με την οδό Ιωαννίνων. Σε 12 σημεία θα στηθούν live events. Από τις 6 ως τα μεσάνυχτα η αγορά θα είναι ανοιχτή, φωτεινή και με πλούσιες προσφορές. 6 με 11.30 θα ισχύσει η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στα οδικά τμήματα τα οποία μόλις αναφέραμε. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα, να κλείσουμε την αυλαία της εκπομπής μας, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Ευαγγελία Θεοδωρίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Καλωσορίζουμε τον Γιώργο τον Εφρεμίδη. Ευχαριστούμε και τον Φώταρο τον Ζάντζα. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων. Παίρνει τη σκητάλη ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου και η εκπομπή του «Εμείς οι άλλοι». Και ακολουθεί με πλήρη αθλητική ενημέρωση ο Παναγιώτης Ζιώγας. Πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουζουγλου. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ολοκληρώ με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ολοκληρώθηκαν χτες, 3η 22 Σεπτεμβρίου, οι δράσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 με κεντρικό θέμα «Κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών». Στο πλαίσιο της ημέρας, μαθητές και μαθήτριες από τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, την Καβάλα και την Δράμα συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, όπου πραγματοποιήθηκε η μερίδα «Κινητικότητα για όλους, δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών» και η εκδήλωση απονομής των βραβείων του μαθητικού διαγωνισμού «Έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026. Ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Οψίδης ευχαρίστησε τις μαθήτριες και τους μαθητές που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά της περιφέρειας για να συμμετάσχουν στη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να συμβάλλει με φρέσκες ιδέες, περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση στη διαμόρφωση μιας καλύτερης καθημερινότητας. Τόνισε πως οι βιώσιμοι κινητικές ιδέες, περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση στη διαμόρφωση μιας καλύτερης καθημερινότητας. Τόνισε πως οι

δούλεψε σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης με δράσεις θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια. Παράλληλα, ως τα τέλη του Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν 6 εβδομάδες οδικής ασφάλειας σε διαφορετικές περιοχές της περιφέρειας. Λόγω επικείμενης αλλαγής στον οργανισμό της περιφέρειας σε συνδυασμό με την πλήρη λειτουργία του ειδικού ηλεκτρονικού μητρώου σωματείων εποπτείας περιφέρειας, καλούνται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και σωματεία που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη να προβούν άμεσα στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων. Η πρόσβαση γίνεται ηλεκτρονικά με κωδικούς τάξης νέτων συλλόγων μέσω της pils.gov.gr, όπου υπάρχει αναρτημένο και εγχειρίδιο οδηγιών καταχώρηση του μητρώου. Κάλεσμα σε θελοντές εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 απευθύνει ο Δήμος Κομοτηνής. Σε αυτό το πλαίσιο καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά εξ αποστάσεως, να υποβάλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται η ειδικότητα, το τηλέφωνο και το email. Ετούμενες ειδικότητες: μαθηματική, φυσική, βιολόγη, χημική και φιλόλογη. Σε τροχιά υλοποίησης περνά πλέον η ανάπλαση του Άλσους Ευμύρου μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Το μεσημέρι της Τρίτης, ο Δήμαρχος Ξάνθης Ευστράτιος Κοντός και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας τις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπονται από τα επόμενα και τα επόμενα βήματα μέχρι την έναρξη των εργασιών. Το έργο εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-27 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού με έμφαση στην προσβασιμότητα και την επαφή με τη φύση. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο τα έργα να περνούν από το σχεδιασμό στην υλοποίηση και να αποδίδονται στους πολίτες. Για το Άλσος Ευμύρου, σημείωσε ότι δημιουργείται ένας σύγχρονος, ασφαλής και λειτουργικός χώρος πρασίνου με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την αναψυχή όσο και την προσβασιμότητα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται στη Ξάνθη, μεταξύ των οποίων η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας, η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων, καθώς και η ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυιατρίων με σύγχρονο εξοπλισμό. Το Επιμελητήριο Ξάνθης πρόκειται να συμμετέχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026, η οποία ξεκινά σήμερα Τετάρτη 23 ως και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνη στα Κύλα. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία είναι η τιμόμενη περιφέρεια της φετινής διοργάνωσης, θα έχει οργανωμένη παρουσία στην έκθεση, στο πλαίσιο της οποίας θα συμμετάσχει και το Επιμελητήριο Ξάνθης με 6 επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας την τοπική παραγωγή και την ποικιλία των προϊόντων που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη έκθεση στα Κύλα Κοζάνης αναβιώνει μετά από 10 χρόνια πραξίας και, όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, μετά από τις έντονες προσπάθειες των ανθρώπων των επιμελητηρίων της εκεί περιοχής. Η Κατερίνα Μάρκου θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Τελιγιάννη στη θέση του αναπληρωτή κοσμήτωρα της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και ανάδειξή της στη θέση. Ο κ. Δελιγιάννης είχε εκλεγεί στο αξίωμα του αναπληρωτή κοσμήτωρα της Μονοτμηματικής Σχολής Ανθρωπιστικών, όμως υπέβαλε την παραίτησή του λόγω εκλογής του ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής του αναπληρωτή κοσμήτωρα με την καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατικού Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Κατερίνα Μάρκου, να αναλαμβάνει το αξίωμα με θητεία ως τις 31 Οκτωβρίου 2028. Η ιστορικός τέχνης και μουσιολόγος Κική Χριστοδούλου θα παρουσιάσει έναν κύκλο διαλέξεων σχετικό με την ελληνική τέχνη κατά τον 19ο αιώνα. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα παρουσιαστεί το θέμα «Νικηφόρος Λίτρας». Ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα και εκπρόσωπος της σχολής του Μονάχου. Η σίγα

0: για την ηθογραφία στην ελληνική ζωγραφική. Ανανέωσε την προσωπογραφία και διδάσκοντας για πάνω από 40 χρόνια στο Σχολείο των Τεχνών, αναβάθμισε τις σπουδές και αναδιοργάνωσε το καλλιτεχνικό του τμήμα, επηρεάζοντας κέραια τις επόμενες γενιές καλλιτεχνών. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Διπεθέ Κομωτινής στις 7 το απόγευμα. Τιμή εισιτηρίου 5 ευρώ, ενώ για μαθητές, φοιτητές, ανέργους και αμαία η είσοδος είναι δωρεάν. Προπόληση εισιτηρίων στο www.takiservice.gr. Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την άνοια με θέμα προειδοποιητικά σημάδια και πρακτικές συμβουλές πρόληψης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα αντιλογίας Δόμος στα Άβδυρα. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Παναγιώτης Τοϊλούδης, ειδικός νευρολόγος, η Στέλλα Παπαδοπούλου, νευροψυχολόγος λογοθεραπεύτρια, ο Θόδωρος Σταμούλης, διαιτολόγος διατροφολόγος και η Αθανασία Καπράλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής. Τη δράση διοργανώνουν το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδείρου και η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών του Νομού Ξάνθης. Διήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Πρώτες βοήθειες για πολίτες» διοργανώνει το Περιφερειακό Τμήμα Κομωτινής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου με ώρα έναρξης στις 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της επιχειρησιακής βάσης του φορέα στο Θρυλώριο. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, σε μεμονωμένους πολίτες αλλά και σε οργανωμένους φορείς, συλλόγους, σωματεία, προσωπικό εταιριών και εργοστασίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Την εκπαίδευση να λαμβάνουν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με ειδικότητα εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών. Παρελθόν από τον Μπάνκο του Πανθρακικού. Αποτελεί ο Κώστας Γεωργιάδης. Με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες λίγες ώρες μετά την νίκη των Πρασίνων επί της νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Ο Έλληνας τεχνικός αποχαιρέτησε το πρωί της Τρίτης τους ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στην ομάδα της Κομωτινής. Ο επόμενος σταθμός της καριέρας του αναμένεται να είναι ο Πανσεραϊκός, με τον οποίο σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει έρθει σε συμφωνία προκειμένου να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία και να διαδεχθεί τον Αλέγκο Βουσνιάδη. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις της διοίκησης του Πανθρακικού και στην επιλογή του ανθρώπου που θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδος εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος. Ο Πανθρακικός εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Προέδρου του ΣΕΠ Στράκης, Μάνου Γαβριλίδη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το ποδόσφαιρο της Θράκης, το οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών με συνέπεια, αγάπη και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα. Η προσφορά του στο θρακιώτικο ποδόσφαιρο υπήρξε μεγάλη, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά του στο Πανθρακικό, τον οποίο στήριξε και βοήθησε με τον δικό του τρόπο στην πορεία του μέσα στα χρόνια. Η παρουσία, η διαδρομή και η αγάπη του για το ποδόσφαιρο του τόπου μας θα μείνει στη μνήμη όλων όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, σημείωσαν οι πράσινοι σε ανακοίνωσή τους. Μία δυνατή ορειβατική εμπειρία, γεμάτη υψόμετρο, απαιτητικά περάσματα, εντυπωσιακά τοπία και το μοναδικό συνέστημα της κορυφής έζησαν 16 μέλη και φίλοι του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής, συμμετέχοντας στην οργανωμένη εξόρμηση του Συλλόγου στον Όλυμπο με τελικό προορισμό τον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή της Ελλάδος, τα 2.918 μέτρα. Η στιγμή που οι ορειβάτες του ΕΟΣ Κομωτινής πάτησαν τα 2.918 μέτρα στην κορυφή του Μύτικα αποτέλεσε την κορύφωση μιας πολύωρης και απαιτητικής προσπάθειας πάνω από τις χαράδρες, τις κορυφογραμμές και τις ορθοπλαγιές του Ολύμπου. Ο Όλυμπος με τη μοναδική βιοπικιλότητα, το ιδιαίτερο γεωλογικό ανάγλυφο και τη βαθιά σύνδεσή του με την αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελεί έναν τόπο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής σημασίας και βρίσκεται υπό διεθνή αναγνώριση και προστασία στο πλαίσιο της UNESCO. Συντονιστές της δράσης ήταν ο Κωνσταντίνος Σαχαρίδης και ο Σιδέρης Πραντζίδης, πεπειραμένα μέλη του ΕΟΣ Κομωτινής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρόδος. Δημοτικό Κινηματοθέατρο Ρόδου. Πλατεία Ελευθερίας.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση. Αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Εμείς και άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος στο Σαμίκα Μπιούγκουγλου. Στην τράπεζα του ήχου Γιώργος Εφεμίδης σε αυτή την 23η μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που ζούμε εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.ertheco.gr έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, έτσι όπως την αποκάλυψε και ο Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, δεν υπάρχει επιστροφή στο παρελθόν. Αυτή η εκπομπή επιμένει ακόμα ότι ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της φωνής σας, την ανάσα σας. Είναι το 2531-0-229-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertcomotinis@papakio.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση του Μοτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως το έχουν από την περιφέρεια και ενώ τα Ευρώπης και Ξάνθης και όχι μόνο και να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβάνουν στην καθημερινότητά μας και με τον τρόπο που συμβαίνουν. Επίσης μπορείτε να προτείνετε και θέματα που μπορούμε να μοιάσουμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά εάν θέλετε να ακούσετε και ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή. Γιορτάζουν πολλοί συνάνθρωποι μας σήμερα, Ξανθίπη, πολύ ξένη, σήμερα επίσης είναι η Διεθνή Μέρα των Νοηματικών Γλωσσών, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, ημέρα βιολογικής παραγωγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε τη γέφυρα για να δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για την ώρα.

Straight of Minneapolis, ένα από τα πιο έτσι ωραία τραγούδια, τα πιο πολιτικά τραγούδια του Bruce Springsteen, για όλα όσα συμβαίνουν στην Αμερική με την πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ στους δρόμους. Ο Bruce Springsteen είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1949 και είπαμε σήμερα να το θυμηθούμε στην εκκίνηση αυτής της εκπομπής με αυτό το υπέροχο τραγούδι. Μπορεί το σώμα να γευνά, ψυχή όμως είναι πάντα δημιουργική, και ένας από αυτούς τους πολύ δημιουργικούς ανθρώπους και τους πιο επιδράστικους μουσικούς στον κόσμο παραμείνει ακόμα ο Αμερικανός ρόκερ, ο Bruce Springsteen. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει με τίτλους έτσι και τι συζητάει υπόλοιπος ο κόσμος. Έχουμε ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών για την σημερινή ημέρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έχουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 21η είναι. Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος έκανε και εξαιρετική δουλειά στην εναρκτή ομιλία του, ζητά συνεργασία των κρατών στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και σημείωσε ότι δεν πρέπει να χαθεί η λύση των δύο κρατών στο Μεσανατολικό. Είμαστε όμως πολύ μακριά από την τελευταία έτσι δήλωση που έκανε μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση για να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια λύση των δύο κατών που θα έπρεπε. Θα παραμείνουμε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Γαλλίας από εκεί, ο Μακρόν, καταγγέλει ένα θέαμα που μας δοπιάζει όλους στη Λωρίζα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη. Είναι ένα θέμα όμως που συνεχίζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προφανώς θυμούμαστε σε κάποιες διασκέψεις για να έχουμε να πούμε κάτι, αλλά χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει. Επίσης, από τη Γενική Συνέλευση της Νέας Υόρκης, ο βασιλιάς της Ιορδανίας καταγγέλνει τις επεκτατικές βλέψεις του Ισραήλ και κατά της Ιορδανίας. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Στο Ιράν τελειώνει η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιττέρω της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Ρατσί, διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γκουίκοπ τους όρους της Τεχεράν σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Είχε μεταδώσει χθες τα Ιρανικά μέσα. Είναι πρώτη έτσι επίσημη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό και πολλές εντάσεις. Στον πόλεμο στην Ουκρανία, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, επαναλαμβάνει πως είναι έτοιμος για την συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ. Απάντηση δεν έχει πάρει κανέναν από τους δύο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα από την πλευρά της ανανεώνει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και αφαιρεί από τον κατάλογο των κυρώσεων τους Ρώσους δισεκατομμυρίουχους Οσμάνοφ και Φρίντμαν. Η Ουκρανία για αυτή την απόφαση λέει ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από το κατάλογο των κυρώσεων τους δύο Ρώσους δισεκατομμυρίουχους είναι επέσχυνθη. Είναι η λιτή δήλωση που έχετε από το Κίεβο γύρω από αυτό το θέμα. Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, χτες ο Τραμπ στην ομιλία του απείλησε το Ιράν που το αποκάλυψε ότι ξανά άρχισε ο διημερής διάλογος. Θυμίζουμε ότι είχαν συνάντηση ο Γκρίφιθ με τον Υπουργό Ιστορικών των Ιρανών, τον κύριο Αράχτη, και θα δούμε αν θα υπάρχει και συνέχεια. Για αυτή την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, ο πρόεδρος Τραμπ μετανομάζει την τεχνητή νοημοσύνη, αρνείται να την επιβραδύνει. Σύντομα συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι η δήλωσή του και επίθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στην Κούβα. Γιατί η Κούβα δεν είπε ότι είναι ένα αποτυχημένο κράτος και πρέπει να αλλάξουν άμεσα ριζικά τα πράγματα. Θα δούμε αν θα μπορέσει, τουλάχιστον σε αυτή τη θητεία του, γιατί δεν θα υπάρξει, και θυμίζουμε ότι έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές την επόμενη περίοδο, όπου οι δημοσκοπήσεις δεν πάνε καθόλου καλά για τον Τραμπ. Οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να αγοράζουν πότασα από τον Καναδά. Η Λευκορωσία λέει ότι δεν διαθέτει υπαρκείς ποσότητες για να πουλήσει σε δυτικές αγορές. Είναι η είδηση που έρχεται επίσης από την πλευρά των Αμερικανών. Και στην Κούβα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ροδρίγκες καταγγέλνει τα ψεύδια και τις συκοφαντήσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μία έτσι διαπίστωση που έχει κάνει και την έχουμε κάνει όλοι, ο εξαιρετικός Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο Λούλα ντα Σίλβα, είπε ότι είμαστε όλοι όμοιμοι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και νομίζω ότι υπάρχει κανείς που διαφωνεί σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ και πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γκρινλανδίας υπέγραψαν αμυντική συμφωνία που αύξησαν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί και ταυτόχρονα το αποφέρνεται ότι λύνεται το θέμα της Γκρινλανδίας. Η Γαλλία συμφώνησε να ξεκινήσει συνομιλίες για την ένταξη της Λετωνίας στην πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Λετωνίας, και στην Ουγγαρία
εισαγγελείς ζητούν την άφηση ασυλίας του Πρωθυπουργού Μαγιάρ και δύο πόρων υπουργών της κυβέρνησης Ουρμπά. Θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία από την πλευρά της δικαιοσύνης για τα δύο τελευταία πρόσωπα και θα δούμε και τι θα γίνει και με τον Πρωθυπουργό. Στη Βρετανία διακόπηκε η λειτουργία τριών χημικών εργοστασίων λόγω του υψηλού κόστους του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Και στην Ιαπωνία είχαμε τον τυφώνα του Ζουάν. Για την χτεσινή μέρα τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Στα στοιχεία του Eurostat τώρα, κατά 23,8% αυξήθηκαν οι τιμές των καυσίμων για τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα χρόνο. Η αύξηση στην Ελλάδα είναι 16%. Και να γυρίσουμε στην Ελλάδα και στον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Η έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στον Κυλή Τράπεζα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα θα είναι στη Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η κυρία Αλεξάνδρα Ζούκο έχει πει ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση. Το πότε δεν το ξέρουμε. Και από την πλευρά της νεοσύσσα της Ελλάς, η Νέα Δημοκρατία θα βάλει πλάφον σε επέργεια των διελιστήριων ή θα μετακυλήσει ξανά το κόστος για άλλη μια φορά στους καταναλωτές, είναι η ερώτηση. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Δούρου, έχει ζητήσει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός από την Βήμα του Οργανισμού Νομεθνών σε 6+1 ερωτήσεις που έχουν κάνει. Στις 500.000 πόστες τους εργαζομένους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και στη Λάρισα συνάντηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ήταν από την χτεσινή ημέρα και σήμερα Τετάρτη συνεχίζονται καταθέσεις συγγενών θυμάτων για την δίκη για τα Τέμπη. Τα Ιωάννα συγκλονίζουν τα ρήματα του Ιερατού Δικαστή. Η άτυχη βιολόγος στην Οικουμενίτσα δέχτηκε 15 μαχαιριές. Άλλη μια στιγμή γενοκτονία χωρίς να υπάρχουν βήματα που να ποινικοποιούν ίσως λίγο περισσότερο αυτή τη διαδικασία που επιμόνα αρνείται η κυβέρνηση. Πάμε στα δικά μας τώρα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τη σημερινή ημέρα, νομίζω ότι όλα τα βλέμματα έχουν σταθεί στη Θάσο. Έχουμε κάλεσμα για πανθασιακή διαμαρτυρία στο λιμένα στις 12 η ώρα. Απευθύνουν ο Δήμος Θάσο και η Συντονιστική Επιτροπή Φερών. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που διεξάγεται ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας και αφορά το σχεδιαζόμενο έργο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πίνου. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κινητοποίηση εκφράζει την αντίθεση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην προοπτική υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης στα ανοιχτά του νησιού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πόσες συγκεντρώσεις και αυτοκινητοπομπές από διάφορους οικισμούς της Θάσου, ενώ οι διοργανωτές απευθύνουν κάλεσμα στους επαγγελματίες για τριοριστάσεις εργασίας καθώς και στην εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς του τόπου να δώσουν άμεσα το βοντερό παρόν. Θυμίζουμε μια ανάλογη κινητοποίηση. Χτες είχαμε στο λιμάνι της Καμπάλας από τους ανθρώπους που αντίθενται επίσης στην αποθήκευση του διοξιδίου και του άνθρακα στο πίνο της Θάσου, που είχε και αρκετή μεγάλη συμμετοχή. Στα υπόλοιπα ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε και βράβευση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες και για την έξυπνη κινητικότητα. Έχουμε προσκληθεί σε μαθηματικούς, φυσικούς, βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φωνηστήριου του Δήμου Κομωτινής. Όσοι μπορούν να ανταπεξέλθουν, υπάρχουν σχετικές διευθύνσεις να το κάνουν άμεσα. Και έχουμε και την υπογραφή της σύμβασης για το άλσος Ευμύρου, το οποίο θα έργα θα ξεκινήσουν περίπου σε ένα μήνα. Χτες έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου της Ξάνθης αλλά και της Περιφέρειας. Εκεί ήταν και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Στοψίδης. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Και μια σπουδαία προσωπικότητα στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, η αναπλώτεια κοσμήτωρα στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τελικά είναι η Κατερίνα Μάρκου που διαμένει μόνη μας στην Ξάνθη. Μια πολύ πολύ σπουδαία γυναίκα με πολύ μεγάλο έργο και με πάθος σε αυτό που κάνει. Και ο Πανθρακικός από την πλευρά του αποχαιρετά έναν μεγάλο άνθρωπο, τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΣΤΑΚ, τον Μάνο Γαβριλίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Πάμε τώρα, πώς στην πλευρά της Ξάνθης.

0: Το FN της Ποσμονής, η εξαιρετική ερμηνειακή μουσική του Κώστα Θωμαίδη, η στίχη της ποιήτριας, στιχουργού και μαθηματικού στο 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης της Στέλλας Δεντιλιάδη, μια εξαιρετική συνεργασία περιφέρειας και κέντρου, με αποτέλεσμα να έχει βγει αυτό το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο. Με αυτό το τραγούδι θα πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Χθες είχαμε την υπογραφή της σύμβασης για το Άσος Ευμύρου σε τροχή απλών υλοποίησης. Περνά η ανάπλαση του Άσος Ευμύρου μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου. Το μεσημέρι χθες ο Δήμαρχος Ξάνθης, ο κ. Κοντός, και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας τις βασικές παρεμβάσεις που προβλέπονται και τα επόμενα βήματα μέχρι και την έναρξη των εργασιών. Το έργο εντάσσεται στο περιφερειακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου πρασίνου αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού με έμφαση στην προσβασιμότητα και την επαφή με την φύση. Πάμε τώρα σε από αυτή την συνέντευξη που να ακούσουμε πρώτα τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδηλο Τοψίδη, και για αυτό το έργο αλλά και για άλλα έργα που ετοιμάζονται να γίνουν στο Δήμο Ξάνθης.
1: Καλωσορίζω όλους εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Νέα Δημοτικού Συμβούλου της Ξάνθης, τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τους περιφερειακούς δημοτικούς συμβούλους, την αντιπεριφερειάρχη. Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου και ευχαριστώ τον Δήμαρχο, γιατί πραγματικά είναι ένας από τους Δήμους που τρέχει τα σχέδια του ΣΒΑ με ταχύτητα και θα ολοκληρωθούν στον χρόνο για να αποδοθούν στους πολίτες μας τα έργα όλα αυτά. Σήμερα εδώ πέρα με αυτή την υπογραφή ενός νέου έργου υλοποίησης του σχεδίου διαχείρισης Άσου Ευμύρου, προπολογισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι άλλο ένα σημαντικό έργο που περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς ως περιφέρεια. Τα έργα να μην μένουν στα χαρτιά, αλλά να γίνονται πράξη και να επιστρέφουν προς όφελο στην κοινωνία μας. Το Άσου Ευμύρου είναι ένας χώρος που το ξέρετε καλύτερα εδώ οι Ξαθιώτες, με ιδιαίτερη αξία για την περιοχή. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής δραστηριότητας. Θα αφήσω στον Δήμαρχο να μιλήσει για την ανάλυση τι ακριβώς μένει. Δεν έχουμε συνοηθεί για την συνέλευση, αλλά θα πω έτσι λίγο γενικότερα για το ΣΒΑ που τρέχει εδώ ο Δήμος Ξάνθης. Θα δημιουργηθούν μια σε νέες διαδρομές, χώροι περιπάτου και παραμονής χώρου άθλησης, παιδότοποι, υπαίθριοι θέατρο, χώροι εκδηλώσεων, λαχανόκηπες, υποδομές, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και όλες εκείνες τις υποδομές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να χαρούν πραγματικά αυτόν τον χώρο. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως μας καταλαβαίνετε, απλώς για μια ανάπλαση. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και εδώ θέλω να δείξω κάτι ευρύτερα. Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης μέσα από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027. Η περιφέρειά μας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης, αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτεί ένα συνεχιστικό πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με προπολογισμό περίπου 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση για την ανάπλαση κοινότητας των χώρων και τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου προπολογισμού 5,95 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική πλευρά της πολιτικής μας, την ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυιατρίων της Ξάνθης με σύγχρονο ιατρικό και ιατροτεχνικό εξοπλισμό. Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει για μας στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Δεν μιλάμε μόνο για δρόμους και πλατείες όπως κάποιοι θέλουν να αξιολογούν το έργο μας. Μιλάμε για δημόσιους χώρους, πράσινο, προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα, υγεία, κοινωνική συνοχή και καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Αυτός είναι ο στόχος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο και να μετατρέπουμε αυτό σε έργο. Να στηρίζουμε τους Δήμους μας και να επενδύουμε στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά δεν είναι μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πόσα λεφτά δώσαμε. Μετρά τι μένει στον πολίτη. Ή ένας καλύτερος δημόσιος χώρος, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο, καλύτερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Περισσότερες δυνατότητες για άθληση, αναψυχή και κοινωνική ζωή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε την υλοποίηση ενός έργου που θα το δουν, θα το χρησιμοποιούν και θα το χαρούν οι πολίτες της Ξάνθης και οι επισκέπτες. Και σε όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και όλους τους συνεργάτες του Δήμου Ξάνθης, που συνεργάζονται με την ενδιάμεση διοίκηση της περιφέρειάς μας και υλοποιούμε τόσο μεγάλα έργα, τόσο μεγάλα ύψους έργα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνετε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να έρθουμε και εδώ στην περιφέρεια να παρουσιάσουμε τα χρηματικά εργαλεία και τις συνεργείες μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον Ευταύδη Κοντό, για τις λεπτομέρειες, για το τι ακριβώς επρόκειται να γίνει την επόμενη περίοδο, σε ένα περίπου μήνα, να μάθετε να ξεκινήσουν και οι εργασίες.
2: Ο Σευμύρου γίνεται ένας δημόσιος χώρος για όλους. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έργο που θεωρούμε ιδιαίτερα, παρουσιάζουμε και υπογράφουμε ένα έργο που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη μας. Ένα έργο που δεν αφορά απλώς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου. Αφορά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας για τα επόμενα χρόνια. Αφορά το πώς θέλουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Πού θα συναντιούνται οι οικογένειες, πού θα περπατούν οι μεγαλύτεροι, πού θα βρίσκουν χώρο οι νέοι, πού θα φιλοξενούνται πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις. Και τελικά, τι δημόσιους χώρους θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Με την υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης του Άλλου Σευμύρου κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η φιλοσοφία του έργου είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο με μερικά παγκάκια και μία παιδική χαρά. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν προορισμό. Έναν χώρο που μπορεί κάποιος να έρθει για έναν περίπατο, μία οικογένεια για να περάσει ώρες, ένα παιδί για να παίξει, ένα νέο για να δραστηριοποιηθεί, έναν πολιτιστικό φορέα για να διοργανώσει μία πολιτιστική εκδήλωση. Ουσιαστικά θέλουμε έναν χώρο που θα έχει ζωή. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για κάθε σύγχρονο δημόσιο χώρο. Να μην είναι απλώς όμορφος, αλλά να χρησιμοποιείται. Στο σχεδιασμό του Άλσου, το παιδί έχει ιδιαίτερη θέση. Προβλέπονται διαφορετικοί χώροι παιχνιδιού για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, αλλά και δραστηριότητες που συνδέουν το παιχνίδι με τη φύση. Και αυτό για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία. Θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να παίξουν, να τρέξουν, να σκαρφαλώσουν, να εξερευνήσουν. Να έρθουν σε επαφή με τα δέντρα, με τα φυτά, με τα μυρωδικά, με τους λαχανόκηπους που προβλέπονται μέσα. Να μάθουν μέσα από το παιχνίδι. Γιατί ένα παιδί δεν χρειάζεται μόνο μία ασφαλή παιδική χαρά. Χρειάζεται έναν χώρο για να ανακαλύψει τον κόσμο και το Άλσος μπορεί να το προσφέρει ακριβώς αυτό. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι η οικογένεια. Ο σχεδιασμός προβλέπει χώρους καθιστικών και τραπεζοκαθισμάτων, αναψυκτήριο, διαδρομές περιπατητικές και διάφορες άλλες δραστηριότητες για όλους. Έτσι λοιπόν δεν δημιουργούμε μόνο έναν χώρο για παιδιά. Δημιουργούμε έναν χώρο που μπορούν να βρίσκονται μαζί οι γονείς, τα παιδιά και όλο το οικογενειακό περιβάλλον. Έναν χώρο που μπορεί να γίνει μέρος καθημερινότητας των οικογενειών της Ξάνθης. Γιατί μπορείς να έρθεις για περίπατο, να παίξεις το παιδί, να καθίσεις για καφέ, να συναντήσεις τους φίλους σου και να περάσεις το χρόνο σου σε αυτόν τον υπέροχο χώρο. Το Άλσος αποκτά όμως και πολιτιστικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το ανοιχτό θέατρο, γιατί εδώ ανοίγεται μία ακόμη δυνατότητα. Το Άλσος μπορεί να γίνει χώρος πολιτισμού, να φιλοξενήσει θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παιδικές παραστάσεις, σχολικές δράσεις και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Γιατί θέλουμε ο πολιτισμός να βγαίνει έξω από τις κλειστές αίθουσες και να συναντά τον δημόσιο χώρο. Και ένα ανοιχτό θέατρο μέσα στο φυσικό περιβάλλον του Άλσος μπορεί να αποτελέσει πραγματικά ένα ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα και σε κάτι ακόμη. Το έργο δεν αντιμετωπίζει ως το Άλσος ως έναν χώρο που πρέπει να τσιμεντοποιηθεί για να αξιοποιηθεί. Η λογική του σχεδιασμού είναι να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του φυσικού περιβάλλοντος και να ενισχυθεί. Διατηρούμε την υφιστάμενη βλάση, προσθέτουμε νέες φυτεύσεις, δημιουργούμε χώρους που εντάσσονται στο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό είναι μια βασική αρχή για εμάς. Γιατί ανάπτυξη δεν σημαίνει να απομακρυνόμαστε από τη φύση, σημαίνει να δημιουργούμε καλύτερους χώρους μέσα στη φύση και με σεβασμό σε αυτήν. Το Άλσος βέβαια πρέπει παράλληλα να είναι και ένας χώρος για όλους. Γι' αυτό και η προσβασιμότητα αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού. Με θέση στάθμευσης αμαία, με βεσαία αμαία, με ράμπες και προσβάσιμες διαδρομές δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε ο χώρος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες. Γιατί όταν σχεδιάζουμε έναν δημόσιο χώρο, δεν τον σχεδιάζουμε για τον μέσο πολίτη. τον σχεδιάζουμε για όλους τους πολίτες. Και πίσω από όλα αυτά υπάρχει μια σημαντική υποδομή. Γιατί ένα τέτοιο έργο δεν είναι μόνο παιδικές χαρές, θέατρο και χώρια αναψυχής. Υπάρχουν χώροι υγιεινής, υπάρχουν όπως είπαμε τα μεσαία μέα, φυλάκια, οργανωμένη στάθμευση, δρόμοι έκτακτης ανάγκης, ο κατάλληλος φωτισμός, πυροπροστασία, η διαχείριση των ομβρίων όλου αυτού του μεγάλου χώρου. Να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια ανάβλαση 74 στρεμμάτων, όλη η σήμανση και οι απαραίτητες υποδομές. Και όλο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί όλα αυτά τα έργα δεν κρίνονται κατά την παράδοσή τους. Κρίνονται τα επόμενα χρόνια. Κρίνονται από το αν θα παραμένουν καθαρά, ασφαλή, λειτουργικά και ζωντανά. Και γι' αυτό η λειτουργία και η συντήρηση του χώρου είναι για εμάς εξίσου σημαντική με την ίδια την κατασκευή. Το πραγματικό λοιπόν στοίχημα δεν είναι να το κάνουμε να λειτουργήσει, είναι να το συντηρήσουμε, να το αφήσουμε στις επόμενες γενιές, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό το έργο δεν το μετράμε μόνο σε τετραγωνικά μέτρα. Το μετράμε στους ανθρώπους που θα το χρησιμοποιούν, στα παιδιά που θα παίζουν εκεί, στις οικογένειες που θα περνούν εκεί το χρόνο τους, στους ανθρώπους γενικά και στους νέους που θα δραστηριοποιούνται στο κομμάτι αυτό, αλλά στους πολιτικούς, στους πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι με τις εκδηλώσεις τους θα δίνουν επιπλέον ζωή σε αυτό το χώρο. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να απευθύνω κάποιες ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν να φτάσουμε σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω φυσικά από τον Περιφερειάρχη και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη, ο οποίος από την αρχή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια και σε άριστη συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή και τον επικεφαλής, τον κύριο Κουδουμάκη, βοήθησαν το Δήμο Ξάνθης προσφέροντας τεχνογνωσία όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο. Η τεχνογνωσία που μας προσφέρθηκε είναι παρακαταθήκη για όλα τα υπόλοιπα έργα και για όλες τις υπόλοιπες εντάξεις που θα έρθουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σημαντικό και αν μου επιτρέπετε και σημαντικότερο ακόμα και από την χρηματοδότηση. Και να μην το θεωρούμε δεδομένο, γιατί δεν είναι όλες οι υπηρεσίες σε τέτοιο βαθμό και δεν έχουν όλες οι υπηρεσίες τέτοια όρεξη ώστε να στέκονται δίπλα στον ωφελούμενο, δίπλα στον ενδιαφερόμενο για να παίρνουν αυτά τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, η οποία δούλεψε συστηματικά και με απόλυτη σοβαρότητα επάνω στο έργο, τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, η οποία Διεύθυνση Προγραμματισμού έχει επιφορηστεί με όλο το έργο των υποβολών και των παρακολουθήσεων μιας υποβολής, γιατί μια υποβολή δεν τελειώνει στην παρακολούθηση, το ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι οι εμπλεκόμενοι. Τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΝΕΣΤΟ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης, τους ειδικούς μου συνεργάτες, τον κύριο Τσιλιγκύρη, τον κύριο Χριστίτσα και τον κύριο Ζουρίδη, οι οποίοι πραγματικά νυχθημερών δούλευαν για να μπορέσουμε να επιλύσουμε αρκετά θέματα και αρκετά ζητήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος συντόνιζε μαζί με μένα, μπορώ να το πω, σε απόλυτη αρμονία όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια για να έχουμε το ευτυχές αυτό αποτέλεσμα. Και φυσικά να ευχαριστήσω και όλους όσους πολέμησαν αυτό το έργο, γιατί υπήρχαν και αυτοί σε αυτή τη διαδρομή, οι οποίοι πραγματικά θέλω να πω ότι έκαναν ένα τεράστιο καλό και κάνουν ένα τεράστιο καλό και σε εμάς σαν Δημοτική Αρχή και στο Δήμο γενικότερα, γιατί μας προσφέρουν και μας δημιουργούν τις συνθήκες να εκπαιδευόμαστε, να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι για το καλό αυτής της πόλης. Η Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και μια ισχυρή σχέση με τον δημόσιο χώρο, την παράδοση και τον πολιτισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία με σύγχρονο τρόπο. Το Άλσο Ευμύριο λοιπόν μπορεί να γίνει ένας ακόμη τέτοιος χώρος. Ένας χώρος που συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό με το φυσικό περιβάλλον και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της. Αυτό είναι το όραμά μας για το Άλσο Ευμύριο. Ένας νέος δημόσιος χώρος που ανήκει σε όλους τους Ξανθιώτες. Και πιστεύω ότι αυτό είναι τελικά το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή. Να δημιουργούμε χώρους που δεν υπηρετούν απλώς μία σημερινή ανάγκη, αλλά βελτιώνουν την καθημερινότητα και αφήνουν κάτι ουσιαστικό στην πόλη μας για πολλά πολλά χρόνια. Οι εργασίες από τη στιγμή που υπογράφουμε σήμερα ξεκινάνε εντός 30 ημερών. Εντός 30 ημερών γίνεται η τοποθέτηση των 24 μήνες διάρκεια. Και έχει 24 μήνες διάρκεια χρόνου υλοποίησης. για το συγκεκριμένο έργο, υπήρξε μια καθυστέρηση από την έγκρισή του μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, γιατί θέλαμε να είναι αδειοδοτημένο πλήρως και να μην υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα. Οπότε να πω ότι το συγκεκριμένο έργο έχει πλήρη αδειοδότηση από το Δασαρχείο, έχουν βγει όλες οι οικοδομικές άδειες, έχουν περάσει όλα τα περιβαλλοντικά, δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε σήμερα να πούμε ότι θα του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Φυσικά βέβαια οφείλουμε και το γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν την όποια μπλοκή με τα έργα ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο απρόοπτο. Παίρνω τον απρόοπτο όμως, όχι, δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μας δημιουργήσει το γραμμικό πρόβλημα. Ναι, και θα δείτε ότι μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα υπάρχει και εγκεκριμένος κανονικός κανονισμός λειτουργίας του άλλου σευμύρου, ο οποίος θα προβλέπει και όλα αυτά, όπως και η φύλαξη που λέτε, γιατί δεν θα είναι μόνο η φύλαξη, είναι η φύλαξη, είναι η συντήρηση. Υπάρχουν κανονιστικές υποχρεώσεις για το Δήμο σε ένα χρηματοδοτούμενο έργο. Οπότε αυτά όλα θα προβλέπονται στον κανονισμό λειτουργίας του Άλσος, ο οποίος κανονισμός λειτουργίας φυσικά θα προβλέπει και τον τρόπο που όλο αυτό θα επαναχρηματοδοτείται κιόλας. Για να μην υπάρχουν κενά και με τις αλλαγές των διοικήσεων, έτσι. Ο κανένας κανονισμός διέπει έναν χώρο, έχει και συνέχεια.
1: Συμπληρώσω ότι όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΣΠΑ έχουν τριετή λειτουργία και συντήρηση υποχρεωτικά. Μετά από εκεί πέρα, επίσης πάλι στην το Δήμο, αλλά η τριετή είναι υποχρεωτική από τη σύμβαση που υπογράφουμε.
2: Έτσι. Και για το κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο που ήταν το παλιό αναψυκτήριο του Άλλου Σευμύρου και θα βγει σε δημοπρασία με την ολοκλήρωση του έργου.
0: Αυτά για το Άλσο Σευμύρου Ξάνθης. Έχει υπογραφεί σύμβαση. Σε ένα μήνα ξεκινούν οι εργασίες και θα δούμε πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Εμείς σας αποχαιρεθούμε με ήχους ενός θρυλικού μουσικού, ενός ανθρώπου που έχει συμβάλει στα μέγιστα για να είναι η jazz μουσική αυτή που είναι σήμερα. Η ήχη του John Coltrane είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1926. Απολαύστε τον σε λίγο το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο περιφερειακό πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεση πλαχνικού λίπους σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, στο οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε, για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο κ.

0: ψήφου εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ». Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 23η μέρα του Σεπτεμβρίου, Τετάρτη σήμερα για την ακρίβεια. Με πολλές ειδήσεις που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ισαρτ Καβάλας, έρθω εστιάδας, έρθω σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η τοπική επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο εξαιρετικός και χαρισματικός Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερκαβάλα, στην Ερτοριστιάδας και στην Ερτσερών. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους για να δούμε τι συμβαίνει αναπεριφερειακή ενότητα, πάμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Έχουμε την Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη του ΟΕΕ, ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας ο Αντώνιο Κουτέρες στην εναρτήρια ομιλία του έχει ζητήσει συνεργασία των κρατών στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και είπε να μην χαθεί η λύση των δύο κρατών στο

0: στο Ανατολικό και πάντα μιλάμε για την Παλαιστίνη. Για την Παλαιστίνη μίλησε και ο πρόεδρος της Γαλλίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος καταγγέλνει ένα θέαμα που μας διαπτωπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Χθες επίσης είχαμε τριώρη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων στο περιτόριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ και θυμίζουμε είναι πρώτη συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά από πολύ καιρό και πολλές εντάσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ιρανών, ο Αρτζί, διαβιβάσε στον Αμερικανό απεσταλμένο Βίτκοφ τους όρους της Τεχεράν σχετικά με το άνοιγμα των στενών τρόμους, έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, και θα δούμε το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλιών, αν θα φέρουν κάτι καινούριο. Και μια γενική διαπίστωση που έχω την αίσθηση την έχουμε κάνει όλοι μας, την έχει κάνει ένας εξαιρετικός πολιτικός, ο Βραζιλιανός πρόεδρος, ο Λούλα ντα Σίλβα. Τι είπε στη Γενική Συνέλευση? Ότι είμαστε όλοι όμοιροι της αδράνειας του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς να διαφωνεί γύρω από αυτή την διαπίστωση. Η Γαλλία συμφώνησε να ξεκινήσει ομιλίες για την ένταξη της Λετωνίας στην πρωτοβουλία πυρηνικής αποτροπής σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Λετωνίας. Και στα δικά μας, έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στον Κυρίς Τράπεζα στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Σήμερα θα είναι στη Νέα Υόρκη. Από την πλευρά της κυβέρνησης, κ. Αλεξάνδρα Δούκα ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μεταστήριξη για την ενεργειακή κρίση και περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτά και πότε ακριβώς θα ανακοινωθούν. Στις 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη Λάρισα χτες είχαμε συνάντηση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη Γιάννη να συγκλονίζουν τα βήματα του ιατροδικαστή. Η άτυχη βιολόγος στην Οικουμενίτσα δέχτηκε 15 μαχαίριες. Είναι ακόμα μια πολύ στιγνή γενοκτονία χωρίς να τρέχουν τα πράγματα στην Ελληνική Βουλή, τουλάχιστον από την πλευρά του νομοσχεδίου που να επιβαρύνει αυτές τις ποινές. Και στα δικά μας, όλα τα βλέμματα έχουν σταθεί στη Θάσο αυτή την ώρα, καθώς έχουμε το κάλεσμα για πανθασιακή διαμαρτυρία στο Λιμένα. Έχουν απευθύνει ο Δήμος Θάσου και η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Η εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνεται στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που διεξάγεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά το σχεδιάζομο νεύρο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πειρηνού. Αυτή την ώρα μαζεύεται κόσμο στο λιμάνι εκεί πέρα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες στο Μέγαρο Μουσικής είχαμε βάφτιση μαθητών για τις καινοτόμες ιδέες τους και την έξυπνη κινητικότητα. Επίσης, χθες στην Ξάνθη έχει υπογραφεί σύμβαση για το άρθρο Σεβμίου Ξάνθης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ξάνθης. Έχουμε προσκλητήριο σε μαθηματικούς, φυσικούς και βιολόγους, χημικούς, φιλολόγους για τις ανάγκες λειτουργίας του κοινωνικού φροντιστήριου του Δήμου Ξάνθης και ο ομάδα του Πανθακικού αποχαιρετά και εκφράσει τη θλίψη του για την απώλεια του Προέδρου της ΕΠΣΤΑΚΙΣ του Μανού Γαβριλίδη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Μαζί με όλα αυτά εδώ τώρα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω από το θέμα της Θάσου, γιατί αναβλήθηκαν για να συζητηθούν σε νέα ημερομηνία, εκτιμάται γύρω στον Οκτώβριο, οι δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στα κοιτάσματα του Πρίνου. Η είδηση αυτή που χθες το βράδυ έγινε γνωστή και από τον Δήμο Θάσου, σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου Θάσου, οδήγησε και στην αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα πανθασιακής διαμαρτυρίας. Ωστόσο, χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας που ήταν προγραμματισμένη στην Καβάλα στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι της πόλης, στην περιοχή του Τελωνίου. Υπήρξε αρκετά μεγάλη παρουσία του κόσμου και στη συνέχεια έγινε και πορεία. Στη Δράμα βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης, με αφορμή τα εγγένεια που γίνονται αυτή την ώρα του νέου σχολείου δεύτερης ευκαιρίας στο σοφρονιστικό κατάστημα Νικηφόρου Δράμας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσα στις σοφρονιστικές δομές. Η αλήθεια είναι ότι με το άκουσμα της δημιουργίας αυτής της δομής, τουλάχιστον 200 από τους κρατούμενους δήλωσαν διάθεση να συμμετάσχουν. θα τους δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσουν το χρόνο κράτησης για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προετοιμαστούν για την επιστροφή τους στη κοινωνία. Να πούμε ότι στο Δήμο Καβάλας ολοκληρώνεται εντός των επόμενων εβδομάδων το έργο κατασκευής του δικτύου φυσικού αερίου. Είχε ξεκινήσει από την περιοχή του Καλλικερού το 22, τον Ιανουάριο του 22, και μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί δίκτυο 54 χιλιόμετρων, 8 χιλιόμετρα μέσης πίεσης και 46 χαμηλής. Η τελευταία ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας περιλαμβάνει εργασίες μόνο αποκατάσταση και συνδέσεων και όχι κατασκευής νέου δικτύου. Τώρα, το πρωί, την ώρα που κοιτούσα τον ανοιχτό ορίζοντα, τα σύννεφα και τις αστραπές μεταξύ της Θάσου και της Χαλκιδικής, ένας παλιός γνώριμος της Καβάλας ξεπρόβαλε και βρίσκεται αρόδο έξω από το λιμάνι Απόστολος Παύλος. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κρουαζιερόπλοιο 300 μέτρων, το Celebrity Infinity, το οποίο επισκέπτεται συχνά την πόλη της Καβάλας. Έφτασε από την Μύκονο, θα παραμείνει στην Καβάλα μέχρι το απόγευμα και θα συνεχίσει στη συνέχεια το ταξίδι του προς την Θεσσαλονίκη. Να πούμε και για τη Δράμα, που σήμερα το απόγευμα έχουμε τη δράση «Περπατάμε για την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της». Διοργανώνεται από το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και το Κέντρο Σύγχρονη Τέχνης και Πολιτισμού Έμφασης. Η εκδήλωση γίνεται για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Σημείο εκκίνησης είναι η Πλατεία Ελευθερίας στις 6 και 4 το απόγευμα. Είναι μια συμμετοχή ανοιχτή και δωρεάν για όλους τους πολίτες που θέλουν να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο την τοπική πολιτιστική κληρονομιά Σαμί.
0: Σε λίγο θα ακούσουμε και το ηχητικό από αυτή την εκδήλωση. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ειδήσεις και από την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας αλλά και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Πάμε από την Περιφερειακή Ενότητα του Ευρωκή στην Οριστικά. Θα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εμείς στην περιοχή της Οριστιάδας σημειώθηκε χθες η χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω της πτώσης της και των καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Είχαμε το βράδυ 9,7 βαθμούς θερμοκρασία στην Ορεστιάδα, περίπου στους 10, 9,9 στο Διδημότυχο. Είμαστε καθαρά φθινοπορεινοί, προς χειμώνα πάμε πια, εκτός και αν κάτι αλλάξει την επόμενη εβδομάδα. Πάντως ήταν η χαμηλότερη, σημειώθηκε η χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας στον Εύρο, στην Ορεστιάδα εχθές.
0: Πολύ απότομη μεταβολή πάντως, ας πούμε, πάντα με τη θερμοκρασία.
2: Είχαμε βροχές, είχαμε καταιγίδες, είχαμε διάφορα, έπεσε. Ήταν για το βράδυ, ήταν για σόμπα, ήταν για ξυλόσομπα με 10 βαθμούς έξω. Μια που το είπαμε χθες, μια που το λέμε σήμερα, αλλά διαφορετικά. Είχαμε αναφερθεί στην επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Αλεξανδρούπολη στις 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου για να συμμετάσχει στις εργασίες συνεδρίου που αφορά τον θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά τελικά εχθές το βράδυ, όπως ενημερωθήκαμε, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ακύρωσε αυτή του την επίσκεψη, διότι θα συμμετάσχει σε εορταστικές εκδηλώσεις στην Άγκυρα, οπότε είναι αδύνατο να παραβρεθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο όμως θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Έχουμε δύο ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Με 1.300 πακέτα ελαφραίων τσιγάρων βρέθηκε ένας ημεδαπός που συνελήφθη εχθές το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη. Μετά από πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν, κάνανε έρευνες στο σπίτι του και κατάσχεσαν τα 1.300 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Παράβαση νομοθεσίας περί εθνικού δερονιακού κώδικα και οδηγείται στον εισαγγελέα. Επίσης, τρεις ανήλικοι χθες συνελήφθησαν σε περιοχή της Αλεξανδρούπολης για κλοπή μοτοποδηλάτου. Από το βράδυ της Κυριακής συνέβη αυτό. Εντοπίστηκε το δίκυκλο και επεστράφει στον νόμιμο ιδιοκτήτη του. Ενώ εκτός από τους τρεις ημεδαπούς ανηλίκους, για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και άλλες δύο ενήλικες γυναίκες, αλλά και δύο γονείς των ανήλικων δραστών για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου και έκθεση κατά περίπτωση. Τώρα, με αφορμή τα 4 κρούσματα των τελευταίων 2 εβδομάδων στην Ροδόπη και στον Εύρο, κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, Συνομιλήσαμε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Βενετίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα συνεχιστούν με τον ρυθμό που γίνονταν όλο το καλοκαίρι οι ψεκασμοί μέχρι και το τέλος Σουφλίου, Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Σουφλίου ήταν τα δύο κρούσματα, γι' αυτό και μπερδεύτηκα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Μετά θα γίνει νέα σύσκεψη όλων των αρμοδίων υπηρεσιών για να δούνε πώς θα συνεχιστούν οι ψεκασμοί. Συνομιλήσαμε επίσης και με τον πρόεδρο των Ορθοποιών Νεύρων, τον κύριο Κευρακίδη, και Γενικό Γραμματέας Ομοσπονδίας Ορθοποιών Νεύρων, μετά από όλα όσα διαβάζουμε και ακούμε για τα λουκέτα σε αρτοποιία σε όλη την Ελλάδα. Μας είπε πάνω από χίλια φούρνοι σε όλη την Ελλάδα έκλεισαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και σε επίπεδο Εύρου 9 φούρνοι έκλεισαν από το 2022 μέχρι και σήμερα, οι περισσότεροι στην περιοχή του Βορείου Εύρου, στην περιοχή του Τριγώνου, που αυτό τι σημαίνει, ότι μαζί με ένα φούρνο κλείνει και το Παντοπολείο, κλείνει και ίσως το καφενείο, γιατί είναι κάποια καταστήματα που ζουν γύρω από ένα φούρνο, και ο κόσμος αναγκάζεται δυστυχώς, αυτός που δεν έχει πλέον δουλειά, να φύγει από την περιοχή, είτε για την Αλεξανδρούπολη είτε για αλλού. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Ορεστιάδα. Από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκαταστροφών θα χρηματοδοτηθεί ευρώ το έργο αποκατάστασης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου της Ορεστιάδας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε από τον Δήμο. Αφορά τους δρόμους επάνω ψηλά στο τρίγωνο Κρυού Δηλόφου, Κρυού Σπηλαίου, Πενταλόφου και Χελιδόνας Μικρής Δοξιπάρας. Προχωρώντας, σας λέμε για την ερώτηση που κατέθεσαν πάλι βουλευτές του ΚΚΕ στον αρμόδιο υπουργό για τα κενά, τα πολλά κενά, τις ελλείψεις και τα κτηριακά προβλήματα που διαπιστώνονται σε σχολεία του Βορείου Εύρου. Επίσης, να πούμε ότι κάτι που αφορά τις αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το οποίο ξεκινά το πρόστιμο, η επιβολή προστίμου για τις απλήρωτες οφειλές καταναλωτών, σε αυτό οδηγείται και η ΔΕΙΑΟ, η Δημοτική Επιχείρηση Ορεστιάδας. Ο νόμος προβλέπει πρόστιμο 50% επί του συνολικού ποσού των αρρύθμιστων οφειλών που παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 6 μήνες, αλλά και μεταφορά της οφειλής μαζί με το πρόστιμο στις κατατόπους ΔΟΗ για αναγκαστική ίσπραξη. Αυτό, επαναλαμβάνω, θα συμβεί σε όλες τις ΔΕΙΑ της χώρας. Και κλείνω με κάτι στις Αλεξανδρούπολης. Στη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς υποδέχεται το νέο σχολικό έτος στο τμήμα εικαστικών του Δήμου, με μια έκθεση που ξεκινά το Σάββατο 26 του μήνα έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, η οποία θα φιλοξενηθεί στον πρώτο όροφο του Παλαιού Δημαρχείου στην πλατεία Κύπρου, με έργα που ζωγράφισαν τα παιδιά στη διάρκεια των μαθημάτων που παρακολούθησαν στο τμήμα εικαστικών, χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά, χρώματα, θεματικές και τεχνικές. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, για όλες τις πληροφορίες από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και αύριο θα ξαναμιλήσουμε. Επίσης. Πάμε τώρα εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπορίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται εκεί?
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιόλουστη πόλη των Σερών.
0: Επιτέλους ήλιος. Μετά τις βροχές.
3: Όχι, εδώ δεν είχαμε βροχές. Είχαμε κάτι πολύ λίγο σε Σιχάλα. Είχαμε χθες συννεφιά. Σήμερα επισήμως υποδεχόμαστε όπως όλο το φθινόπωρο καλές θερμοκρασίες. Χαμηλές μεν για τα δεδομένα της εποχής, αλλά είναι ένα γλυκό, μια γλυκιά φθινοπορεινή ημέρα που τουλάχιστον τώρα το μεσημέρι μπορείς ακόμη να κυκλοφορήσει με κοντομάνικο. Η ζακετούλα χρειάζεται νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι για το οποίο κάναμε λόγο χθες, αν θυμάσαι, για τον μπαράζ τηλεφωνικών, των τηλεφωνημάτων που δέχτηκε η Περιφερειακή Ενότητα Σερών τις προηγούμενες ημέρες από υποψήφιους που είχαν βάλει στόχο τα Δημαλφή και την περιουσία μας, ο λόγος για τις κλασικές τηλεφωνικές απάτες. Είχαμε θύμα όλες αυτές τις προσπάθειες, δυστυχώς, ένας 86χρονος από χωριό του Δήμου Συντικής, έπεσε θύμα μιας καλωστημένης απάτης. Κάποιοι επιτίδη προσπίθηκαν τους λογιστές, κατάφεραν να τον πείσουν

0: ότι τα χρήματα που έχει στο σπίτι, στην κατοχή του, θα χάσουν την αξία του σε μία εβδομάδα, καθώς έχουν εκδοθεί νέα χαρτονομίσματα. Με αυτό το πρόσχημα λοιπόν τον έπεισαν, κατάφεραν να βάλει ο άνθρωπος αυτός ό,τι είχε και δεν είχε σε μία σακούλα, 18.000 ευρώ παρακαλώ. Άφησε τη σακούλα ύστερα από τις οδηγίες του στην εξώπορτα του σπιτιού του, εννοείται συνεργάτης πήγε και την πήρε. Και φυσικά όταν ο 86χρονος έβαλε έτσι το μυαλό του, τη λογική του σε λειτουργία, γιατί προφανώς αυτό που λέμε πάντα είναι ότι άμα χάσεις την ψυχραιμία σου σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις θύμα. Ο άνθρωπος αυτός όταν βρήκε την ψυχραιμία του, σου λέει δεν θα χάσω τα λεφτά μου, το ξανασκέφθηκε κτλ. Είδε ότι έπεσε στήμα απάτης και έκανε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Σιδηροκάστρου.
1: Τα λεφτά όμως έχουν εξαφανιστεί. Βρέθηκαν.
0: Τα λεφτά έχουν κάνει φτερά. Στο αστυνομικό δελτίο υπάρχει και μία σύλληψη. Υπάρχει και μία σύλληψη ενός άντρα και μιας γυναίκας που προσπάθησαν να εξαπατήσουν άντρα στην πόλη των Σερών. Μάλιστα κατάφεραν με τη γνωστή μέθοδο πάλι της τηλεφωνικής απάτης να το αποσπάσουν 5.000 ευρώ. Τους συνέλαβαν, αλλά τα χρήματα είχαν κάνει φτερά. Είναι πολύ καλωστημένο το κύκλωμα αυτό, ούτως ώστε τα χρήματα να αλλάζουν ταχύτατα χέρια. Δηλαδή άλλος παίρνει τα χρήματα, άλλος υποτίθεται θα πάει να συναντήσει αυτόν που θα το δώσει και ναι μεν έχουμε συλλήψεις, αλλά αυτό που θέλει το όποιος έχει πέσει θύμα είναι να ξαναβρει τα χρήματά του ή τα χρυσαφικά του. Δηλαδή το θέμα είναι γιατί ένας ηλικιωμένος έχει τόσα χρήματα στο σπίτι, αυτό είναι ένα ζητούμενο που ίσως οι οικογένειες που έχουν ηλικιωμένα άτομα θα πρέπει να το δουν ότι... Καταλαβαίνω ότι αισθάνονται ασφαλείς κάποιοι συνάνθρωποι μας έχοντας χρήματα στο σπίτι τους, αλλά η διαχείρισή τους εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και είναι και πολύ μεγάλο το ποσό τώρα. Για ένα ηλικιωμένο, ειδικά αν παίρνει και μια μικρή σύνταξη, να έχει 18.000 ευρώ, είναι και ολόκληρη περιουσία το άμα καθίσουμε και το καλοσκεφτούμε. Και φυσικά, μόλις ανακαλύψεις πέσει θύμα απάτης, δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάνεις, είναι το ψυχολογικό βάρος. Πώς την πάτησε, έτσι κόπη μια ζωή τις περισσότερες φορές.
1: Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουμε τα χρήματα είναι να μην δίνουμε σε κανέναν ούτε στοιχεία ούτε χρήματα και ιδιαίτερα σε άγνωστους που μας τηλεφωνούν για τον οποιοδήποτε λόγο. Το λέμε, το έχεις ξαναπεί χιλιάδες φορές. Ελπίζουμε όσα λέμε να πιάσουν και λίγο τόπο από κάποια στιγμή.
0: Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά 72 ώρες τώρα υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερών για πάρα πολλές κλήσεις που έχουν δεχτεί. Δεκάδες Σεραίοι όλο αυτό το διάστημα και στην πόλη και στην περιφέρεια. Μάλιστα, κάποιοι Δήμοι εξέδωσαν για σχετικές ανακοινώσεις για να ενημερώσουν τους δημότες τους. Με όλη αυτή την προσπάθεια θα πέσει και κάποιος που έχει χάσει την ψυχραιμία του. Γιατί εδώ δεν είναι θέμα εξυπνάδος βλακείας, είναι θέμα απλά χάνω την ψυχραιμία μου. Μένοντας τώρα στο αστυνομικό δελτίο, θα πρέπει να σας πω ότι μετά από μεθοδευμένη έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίαση εγκλημάτων Σερών, εξιχνιάστηκαν 13 διαρρήξεις καταστημάτων και ακινήτων, εκ των οποίων 5 απόπειρες είχαν γίνει στο προηγούμενο διάστημα, Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, σε διάφορες περιοχές των Σερών. Για την υπόθεση, μάλιστα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός συμμεταπού άντρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Σύμφωνα με την έρευνα, σε διάφορες περιοχές των Σερών κατάφερε και διέπραξε 8 διαρρήξεις καταστημάτων, όπου σε 5 από αυτά αφαίρεσε το συνολικό ποσό των περίπου 2.500 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και αντικείμενα αξίας 500 ευρώ, όπως επίσης στο ίδιο διάστημα διέπραξε και 5 διαρρήξεις αυτοκινήτων, όπου σε 3 από αυτά αφαίρεσε συνολικά το χρηματικό ποσό των 425 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα τραπέζης, το κλειδί του αυτοκινήτου, προσωπικά έγγραφα. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Σήμερα έχουμε διπλή συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Τα μέλη του σώματος θα καθίσουν 2 φορές στα έδρανα, στις 7, σε τακτική συνεδρίαση με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη και αμέσως μετά, 8.30, θα ακολουθήσει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για τα πεπραγμένα του τελευταίου διμήνου. Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση, κατόπιν φυσικά σχετικών ερωτημάτων που έχουν καταθέσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι και αυτό με τα τραπεζοκαθίσματα. Δεν ξέρω πόσο απασχολεί την περιοχή σου, Σαμί. Εδώ πάντως...
1: Και νομίζω είναι ένα θέμα για όλες τις περιοχές, θα λέει αυτό.
0: Σε κάποια σημεία της πόλης, τα τραπεζοκαθίσματα έχουν κάνει στην κυριολεξία κατάληψη. Δεν μπορείς να περάσεις. Δεν μπορεί να περάσει άτομο με αρτιμέλεια, πόσο μάλλον κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα, γονείς με καρότσια, με μικρά παιδιά. Να ενισχυθεί με η επιχειρηματικότητα, αλλά το να καταλαμβάνονται πολλές φορές έτσι, χωρίς κριτήρια, χωρίς προϋποθέσεις, δημόσιοι χώροι δεν είναι ότι καλύτερο και για τη μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εικόνα της πόλης. Βέβαια, περισσότερα θα έχω να σας πω αύριο. Για τις δράσεις που πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα ο Σύλλογος Οικογενειών Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία Νόσου Αλτσχάιμερ, Συγγενείς Διαταραχές, ήδη σας έχω πει, όπου με τη στήριξη του Κέντρου Ημέρας για την Άνοια Ανάπλους θα δώσουν σήμερα μια θεατρική παράσταση από τα μέλη της Ερασιτεχνικής Ομάδας Ενδράση, ωφελούμενοι του κέντρου αλλά και εργαζόμενοι εκεί. Θα ανεβάσουν το έργο «Όσα δεν μπορώ να πω». Πρόκειται για ένα έργο που έχει γραφτεί, ένα θεατρικό κείμενο που έχει γραφτεί ύστερα από βιωματικές εμπειρίες των ωφελούμενων και είναι μια προσπάθεια η τοπική κοινωνία να στηρίξει όλη αυτή τη δράση που κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Σόφτσι. Ο οποίος Σόφτσι, θα πρέπει να σας πω ότι 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσει το 18ο φεστιβάλ του, ένα διήμερο αφιερωμένο στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας με αφορμή τις Παγκόσμιες ημέρες Αλτσχάιμερ και ψυχικής υγείας. Ας γίνουμε όλοι μέρος μιας κοινωνίας με περισσότερη γνώση, κατανόηση, σεβασμό και αλληλεγγύη, με το κεντρικό σύνθημα της διοργάνωσης, που περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια, δράσεις με τη συμμετοχή του κοινού, πολιτιστικά δρόμενα, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Η ψυχική υγεία μας αφορά όλους. Η φροντίδα ξεκινά από την κοινότητα, γιατί η ενημέρωση μπορεί να γίνει πρόληψη, γιατί η κατανόηση μπορεί να γίνει στήριξη και γιατί κανείς δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει μόνος τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας και της άνοιας. Υποστηρίζουν οι διοργανωτές που καλούν φυσικά την τοπική κοινωνία, δηλαδή όλους μας, να συμμετέχουμε σε αυτές τις δράσεις και θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα χρόνια με απόλυτη επιτυχία όλες αυτές οι δράσεις και την παρουσία πολυάριθμων σφαιρέων στέφονται και φυσικά γι' αυτό και υπάρχει και συνέχεια σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ολοκληρώνω με την 26η γιορτή Ριζιού που θα πραγματοποιήσει και φέτος τον Προβατά. Ο Προβατάς είναι ένα παραδοσιακό κεφαλοχώρι των Σερών, όπου ουσιαστικά μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι κάτοικοι εκεί ασχολούνταν σχεδόν αποκλειστικά με την καλλιέργεια του ρυζιού. Η γύρω περιοχή έδινε για περισσότερα από 4.500 στρέμματα ρυζοκαλλιέργειας. Φυσικά χρόνο με το χρόνο μειώνεται η παραγωγή και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή του ρυζιού. Ωστόσο, η παράδοση παραμένει και αυτό θέλουν να στηρίξουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Προβατά Αμαζόνες, που διοργανώνει αυτή τη μεγάλη γιορτή σε συνεργασία με το Δήμο Σερών, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, φυσικά οι καλεσμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα με κύριο συστατικό το ρύζι, σε γλυκές και αλμυρές γεύσεις. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με παράδοση, με χορευτικές ομάδες, με τη σύμπραξη χοροδιών και φυσικά θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τη μουσική συνοδεία του παραδοσιακού μουσικού σχήματος Ίδωνες.
1: Να στηρίξουμε, λέμε, τις Αμαζόνες, Θάλια. Ωραία δουλειά, πολύ ωραία, πολύ ελκυστική πρόταση και για την γλυκιά πλευρά της, του ρυζιού, αλλά και για την αλμυρή πλευρά. Νομίζω ότι μας ανοίγει στην όρεξη λίγο πριν το μεσημέρι και σε όλους μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς τώρα λέμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να το συνδέσουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα τα έξω σε λίγο.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι για αχ και η γαυσόνα έτσι σε ένα τραγούδι από το αμένο ρεμπέτικο από την Καμπάλα και τους ensemble Ανταλούσι Del Mediterraneo από την Γρανάδα, ο συνδετικός κρίκος αυτών των δύο μουσικών σχημάτων, ο Άλκης ο Ζωπόλου, τον περιμένουμε και εδώ στην Πόρβα, στην Ερτομοτινή, σε μια από αυτές τις ωραίες Παρασκευές που θα τρέξουν. Είναι από τους ανθρώπους που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά. Ήταν και ο πρώην διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα, ενός πολύ επιτυχημένου θεσμού. Χθες μίλησε για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Θυμίζουμε χθες στο λιμάνι της Καβάλας είχαμε την εκδήλωση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που αναμενόταν να διεξαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σήμερα 23 Σεπτεμβρίου και αφορούσε το σχεδιάζομον έργο αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου. Ανακοινώθηκε αργά το βράδυ ότι έχει μεταφερθεί η ημερομηνία, έχει πάρει τον Οκτώβριο από την πλευρά του ΣΤΑ. Στην Καβάλα όμως είχαμε αρκετή μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Αναβλήθηκαν οι εκδηλώσεις, έχω την αίσθηση, στην Θάσο αυτή την ώρα στην Καβάλα. Την παράσταση διαμαρτυρία στην οργάνωση Πρωτοβουλία ενάντια στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στην Καβάλα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άλκη Ζωπόλο ως απλός πολίτης να εκφράζει τις ανησυχίες του για αυτή την επένδυση που τη θέλουν κυρίως οι επενδυτές και η κυβέρνηση, αλλά δεν τη θέλει κανείς στην περιοχή της Καβάλας.
1: Εννοείται πως ένα τέτοιο έργο δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή, άλλωστε είναι ένα έργο που θα στηθεί ανάμεσα στην Θάσο και στην Καβάλα. Συγκεκριμένα για μας που είμαστε κάτοικοι της Καρβάλης είναι κάτι που μας διεγείρει ακόμη περισσότερο, γιατί είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι καθώς και δεξιά και αριστερά και δυτικά και ανατολικά του χωριού του οικισμού έχουμε δύο πάρα πολύ μεγάλες και έντονα επιχειρήσεις που μολύνουν, δηλαδή θα έλεγα, το περιβάλλον.
2: Ναι, περιβαλλοντική επιβάρυνση.
1: Ναι, δυσχεραίουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Οπότε το έχουμε βιώσει έντονα στο πετσί μας, αλλά σίγουρα δεν θέλω να το περιορίσω κάπως έτσι, γιατί σας λέω ότι αυτό το έργο αφορά όλη την περιοχή και όλους τους ανθρώπους που ζουν από τον Στριμώνα, από την Χαλκιδική, τα παράλια της Χαλκιδικής, μέχρι την Ξάνθη, τη Θάσο, την Καβάλα. Εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο μέλλον, μπορεί εμείς να μην ζούμε, μπορεί να ζουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας. Αυτό το πρόβλημα δεν θα είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο εμείς. Θα πρέπει να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε όλοι κάτι σε αυτή την περιοχή. Δεν είναι κάτι απλό δηλαδή, ναι, αυτό που πάει να γίνει. Αυτό που εμένα προσωπικά και φαντάζομαι σε συζητήσεις που έχω κάνει ακούγοντας όλους τους κατοίκους οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι στο ζήτημα στην περιοχή του τόπου μας, εδώ στην Καβάλα και όχι στη Θάσο, αυτό που μας απογοητεύει είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής, η οποία δεν πήρε ξεκάθαρη θέση όπως έγινε αυτό και με τον Δήμο Θάσου. Είναι ανάμεσα σε ένα είμαστε και δεν είμαστε, δεν ξέρουμε αν μας εξυπηρετεί, να δούμε τα ανταποδοτικά. Δεν είναι λογικά επιχειρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση και το χειρότερο είναι ότι δεν φαίνεται να μην συμμερίζονται αυτή την κραυγή που βγάζει ο κόσμος, ο οποίος, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, δεν θέλει αυτή την επένδυση, δεν θέλει αυτή την εξέλιξη στον τόπο μας. Εννοείται πως έχουμε ακούσει τις απόψεις και φυσικά πρέπει να τις ακούσουμε τις απόψεις αυτών που υποστηρίζουν την δημιουργία του έργου, αλλά μετά από πολύ συγκεκριμένη σκέψη και μελέτη καταλήξαμε όλοι όσοι υπερασπιζόμαστε την άποψη ότι δεν πρέπει να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει αυτό το έργο, καταλήξαμε στο ότι δεν εξυπηρετεί καθόλου τον τόπο μια τέτοια επένδυση. Και μάλιστα το χειρότερο σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη, αγνοείται η άποψη του κόσμου, γιατί ο κόσμος νομίζω ότι στην πλειοψηφία του δεν θέλει να συνεχιστεί αυτό το έργο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περίεργο μείγμα αυτό που βλέπουμε. Είναι ένα μείγμα το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στα συμφέροντα των εταιριών και κάποια προσωπικά συμφέροντα στον τόπο. Και είναι κρίμα γιατί τελικά όταν οι εταιρείες κάνουν αυτές εδώ τις επενδύσεις και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, δεν υπάρχει καμία απολύτως βεβαιωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη που να λέει ότι δεν θα δημιουργηθεί 100% κάποιο πρόβλημα μελλοντικά σε αυτού του είδους την κατάσταση. Πάντοτε υπάρχουν ασάφειες και αυτές οι ασάφειες δεν μπορούν να αφήνουν σε ηρεμία το μυαλό όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Δεν γίνεται να μας αφήνουν σε ηρεμία. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει βάλει, έχει κατορθώσει, μάλλον η κοινωνία εδώ έχει κατορθώσει να εξελιχθεί με την κατάσταση όπως υπάρχει και αντιστάθηκε πάρα πολύ σε αυτού του είδους την κατάσταση με τα δύο εργοστάσια και με την πλατφόρμα στη μέση του κόλπου της Καβάλας και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε επενδύοντας οι περισσότεροι στο κομμάτι του τουρισμού και στην εξέλιξη με βάση αυτό το κομμάτι. Και αυτή τη στιγμή έρχονται να μας λένε ότι εδώ, εχθές ας πούμε συγκεκριμένα προχθές περνούσα από τον Ασπρόπυργο. Και δηλαδή κόντεψα να βάλω τα κλάματα βλέποντας τα δεκάδες καράβια τα οποία είναι γυροβολημένα εκεί και περιμένουν να ανεφοδιαστούν ή να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Και φαντάστηκα ότι το ίδιο πράγμα θα γίνει και εδώ στην Καβάλα. Είναι τώρα μια εικόνα αυτή, έστω και σαν εικόνα, να τη ζήσουμε για το μέλλον της δικής μας ζωής και το μέλλον των παιδιών μας? Αυτό αναρωτιέμαι εγώ προσωπικά, αλλά φαντάζομαι και όλος ο κόσμος.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Άλκης Ζωπόγλου, ένας εξαιρετικός μουσικός, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κοσμοπολίου στο Δήμο Καβάλας και στην Καβάλα, για τις ανησυχίες που υπάρχουν. Και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την περιοχή της Καβάλας, της Άσο, αφορά συνολικά όλη την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θέλει να γίνει η κόκκινη γραμμή των κατοίκων της περιοχής εδώ. Θα πάμε προς την, είχαμε σκοπό να πάμε προς τη Θάσο, αλλά θα πάμε προς τη Θάσο. Εκεί σήμερα έχει το Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας διοργανώνει μια ενημερωτική εκδήλωση στην Θάσο, κυρίως για τους επαγγελματίες, για να είναι πιο καλά προετοιμασμένοι για την επόμενη χρονιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καβάλας, τον Γιάννη Παναγιωτήδη, για αυτή την εκδήλωση.
2: Τετάρτη στην Θάσο σε 10 η ώρα στο καλοκαιρικό, ώρα που η σεζόν πλησιάζει προς το τέλος και πιστεύω πως θα έχουν τη δυνατότητα οι επαγγελματίες να είναι παρόντες, δηλαδή είναι πιο χαλαρή λίγο η εργασία τους. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Εμπορίου και το Δήμο Θάσου κάνουμε μια εκδήλωση ώστε να ενημερώσει η Διεύθυνση Εμπορίου κυρίαρχα τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και στον τουρισμό, τις υποχρεώσεις που έχουν να τηρούν σύμφωνα με τον νόμο όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεών του, την τήρηση των προβλεπόμενων από την Διεύθυνση Εμπορίου στοιχείων που πρέπει να έχουν όσον αφορά τους τιμοκαταλόγους, όσον αφορά το κοιτίο παραπώνων, και να τους ενημερώσει η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορίου ώστε να μην έχουν θέματα με τους ελέγχους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την επόμενη χρονιά. Το είναι ένας λόγος λοιπόν το να γίνει, επειδή το διοργανώναμε στην Καβάλα δεν θα είχε ουσιαστικό σκοπό, με την έννοια ότι πολύ δύσκολα θα μετακινούνταν οι επιχειρήσεις από την Θάσο εδώ. Γι' αυτό λοιπόν το κάνουμε στην Θάσο, κατά εξοχή τουριστικό προορισμό, και στο τέλος της σεζόν ώστε να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα για την επόμενη σεζόν που θα έρθει. Είμαστε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνονται αυτή τη βδομάδα όλες τις τεχνικές παρεμβάσεις και από εβδομάδα θα έχουμε έτοιμο το χώρο όλο για να υποδεχτεί τους εκθέτες, και βέβαια τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 6.30 ώρα.
3: Με την αφορμή και την συνέλευση του προγράμματος του Ευρωπαϊκού του Χέρκουλες, εγώ σκέφτομαι και συζητήθηκε, μπορώ να σας πω, εκεί στα πηγαδάκια του event της διαδήλωσης της Πέμπτης, πόσο θα μπορούσαμε μελλοντικά να φανταστούμε την περιοχή μας, την Καβάλα.
0: Ο διάβολος της τεχνολογίας έταξε πριν από μας ένα άλλο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σιγά σιγά από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να ανεβούμε προς την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου σήμερα το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στη Δράμα οργανώνει ένα εξαιρετικό περίπατο στη Δράμα. Θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που οργανώνει αυτό το περίπατο, τον Αλέξανδρο Ραδό.
4: Είπαμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας ότι θα ήταν ωραίο να προάγουμε τις βιώσιμες μετακινήσεις και να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις πόλεις μας, για τα αστικά κέντρα, στα οποία θα περπατάμε περισσότερο και θα οδηγούμε λιγότερο. Γι' αυτό λοιπόν και σε συνεργασία με την Έμφαση, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού, σκεφτήκαμε και οργανώνουμε μία δράση, η οποία ονομάζεται όπως όπως είπατε και εσείς, περπατάμε την πόλη μας, μαθαίνουμε την ιστορία της και έχει διπλό χαρακτήρα. Αφενός μαθαίνουμε, συνηθίζουμε στο να περπατάμε, αφετέρου όμως και να παρατηρούμε αυτά που βλέπουμε. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές περπατάμε, διασχίζουμε κάποιους δρόμους, υπάρχουν κάποια κτίρια εκεί και όμως το προσπερνάμε. Εμείς λοιπόν θα σταθούμε με τη βοήθεια της ιστορικού τέχνης της κυρίας Βίκης Κωνσταντινίδου, θα σταθούμε και θα μάθουμε αυτά τα κτίρια που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης τι έχουν να μας πούν, την ιστορία ουσιαστικά που κρύβουν. Οπότε θα γίνει μια συζήτηση με τους συμμετέχοντες σχετικά με το ιστορικό κέντρο, με την ιστορία και την παράδοση της πόλης και ταυτόχρονα όμως θα συμμετέχουμε όλοι μαζί σε μια πιο βιώσιμη και πιο ανθρώπινη πόλη. Θα την δημιουργήσουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Η εικόνα που έχουμε από πέρσι, γιατί κάτι αντίστοιχο διοργανώσαμε και πέρσι, είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική και θετική και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά μας. Να πούμε για όσους μας ακούν ότι όσοι θέλουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έρθουν αύριο, Δετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 6 και 4 στην Πλατεία Ελευθερίας. Η Πλατεία Ελευθερίας είναι το σημείο εκκίνησης και η διαδρομή θα διαρκέσει περίπου μια μισή ώρα. Όπως είπαμε και πριν, φυσικά θα περπατάμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Θέλει σαφέστατα μία προσοχή, γιατί θα χρειαστεί να περάσουμε και από κάποιους κεντρικούς δρόμους, αλλά όλα θα γίνουν. Επιλέξαμε να είναι Τετάρτη, όπου οι εμπορικοί δρόμοι θα είναι λίγο πιο ήσυχοι, δεν θα έχουν τόσο πολύ κόσμο, οπότε θα μπορέσουμε με άνεση να τους περπατήσουμε.
0: Αυτά για σήμερα στη Δράμα, στην Πλατεία Ελευθερίας, στο ραντεβού σε 7 η ώρα το απόγευμα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αλεξάνδρος Ράβδος, ο υπεύθυνος της Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Δράμα για τον περίπατο. Και λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, καθώς το Πλημμυρίο Ξάνθης πρόκειται να συμμετέχει στην 34η Εμποροβιοτεχνική Γεωργική Έκθεση της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ξεκινά σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο της Κοζάνης στα Κύλα. Πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Εμπορικού Πλημμυρίου Ξάνθης, τη κυρία Μαριάννη Μαλιαουδάκη, σε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βασιλική Μαχαίρα.
5: Έγινε μια εξαιρετική ευκαιρία εξωστρέφειας για το Επιμελητήριο Ξάνθης, όπως και για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας. Να στηρίξουμε με πράξη τους τοπικούς παραγωγούς και τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι τιμόμενη περιφέρεια η περιφέρειά μας, γιατί μας δίνει ένα προβάδισμα. Mm-hmm. Και όλη αυτή η κίνηση δείχνει πόσο σημαντική είναι η συνέργεια και πώς μπορεί να δημιουργήσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για την επιχειρηματικότητα. Και αυτή η έκθεση, η οποία αναβίωσε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, χάρη στη μεγαστή συνεργασία των επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφέρειας, είναι μια απόδειξη το πόσο καλά μπορούμε να πάμε μέσα από συνεργασίες και συνέργειες.
6: Έχουν
5: επιχειρήσεις.
6: Ωραία.
5: Θα τα δείξουμε τον γαστρονομικό μας πλούτο. Mm-hmm.
6: Αλλά και τι θα δείξουμε, κυρία Πρόεδρε, κάτι με να πάει στο μυαλό μου.
5: Ναι. Από κρασιά, από δύο είναι οποία που θα συμμετέχουμε, έχουμε το τσάι του βουνού,
6: ναι,
5: το οποίο είναι γνωστό mm-hmm. στην περιοχή mm-hmm. μας. Έχουμε μέλια, έχουμε και μία εταιρεία, επιχείρηση, η οποία παράγει σπρέι για βιομηχανική χρήση, φλιπαντικά,
6: ναι,
5: το οποίο παράγει και αρκετά εξειδικευμένα προϊόντα mm-hmm. και είναι η τιμή μας που θα
0: συμμετοχή θα γίνει πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Τιμή πως τον Επιμελητήριο που συμμετέχει για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε αυτή τη διαδικασία στην Κοζάνη. Και εμείς λέμε να πάμε να συναντήσουμε και τον Περιφερειακό Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Χριστόδουλο Τοψίδη. Ήταν χτες στη συνέντευξη τύπου για το Άσος Ευμύρου Ξάνθης, για ένα έργο που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον για το Δήμο Ξάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
7: Καλωσορίζω όλους εδώ στο Δημοτικού Συμβούλου, του Νέου Δημοτικού Συμβούλου της Ξάνθης, του επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τους περιφερειακούς δημοτικούς συμβούλους, την αντιπεριφερειάρχη. Και ευχαριστούμε πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Δημάρχου και ευχαριστώ τον Δήμαρχο γιατί πραγματικά είναι ένας από τους Δήμους που τρέχει τα σχέδια του ΣΒΑ με ταχύτητα και θα ολοκληρωθούν στον χρόνο για να αποδοθούν στους πολίτες μας τα έργα όλα αυτά. Σήμερα εδώ πέρα με αυτή την υπογραφή ενός νέου έργου δημοποίησης του σχεδίου διαχείρισης άλσου ευμύρου, προπολογισμού 3,5 εκατομμύρια ευρώ, είναι άλλο ένα σημαντικό έργο που περνά πλέον από το σχεδιασμό στην υλοποίηση. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για εμάς ως περιφέρεια. Τα έργα να μην μένουν στα χαρτιά, αλλά να γίνονται πράξη και να επιστρέφουν προς όφελο στην κοινωνία μας. Το άλσου ευμύρου είναι ένας χώρος που ξέρετε καλύτερα εδώ οι Ξαθιώτες, με ιδιαίτερη αξία για την περιοχή. Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δημιουργούμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και κοινωνικής δραστηριότητας. Θα αφήσω στον Δήμο να μιλήσει για την ανάλυση τι ακριβώς μένει. Δεν έχουμε συνοηθεί για την συνέλευση, αλλά θα πω έτσι λίγο γενικότερα για το ΣΒΑ που τρέχει εδώ ο Δήμος Άνθης. Θα δημιουργηθούν μια σε νέες διαδρομές, χώροι περιπάτου και παραμονής χώρου άθλησης, παιδότοποι, υπαίθριοι θέατρο, χώροι εκδηλώσεων, λαχανόκηπες, υποδομές, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία, καθώς και όλες εκείνες τις υποδομές που θα επιτρέψουν στους πολίτες να χαρούν πραγματικά αυτόν τον χώρο. Δεν πρόκειται λοιπόν, όπως μας καταλαβαίνετε, απλώς για μια ανάπλαση. Πρόκειται για μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Ξάνθης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και εδώ θέλω να δείξω κάτι ευρύτερα. Η σημερινή υπογραφή εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη του Δήμου Ξάνθης μέσα από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27. Η περιφέρειά μας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης, αξιοποιεί τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτεί ένα συνετικό πλέγμα παρεμβάσεων που στοχεύουν στο να βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Έχουμε την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας με προπολογισμό περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε τη μεγάλη παρέμβαση για την ανάπλαση κοινότητας των χώρων και τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμου προπολογισμού 5,95 εκατομμύρια ευρώ. Και έχουμε και μια διαφορετική αλλά εξίσου σημαντική πλευρά της πολιτικής μας, την ενίσχυση των δύο δημοτικών πολυατρίων της Ξάνθης με σύγχρονο ιατρικό και ιατροτεχνικό εξοπλισμό. Αυτές οι παρεμβάσεις δείχνουν στην πράξη τι σημαίνει για μας στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Δεν μιλάμε μόνο για δρόμους και πλατείες όπως κάποιοι θέλουν να αξιολογούν το έργο μας. Μιλάμε για δημόσιους χώρους, πράσινο, προσβασιμότητα, αστική κινητικότητα, υγεία, κοινωνική συνοχή και καλύτερη καθημερινότητα για όλους. Αυτό είναι ο στόχος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματικό εργαλείο και να μετατρέπουμε αυτό σε έργο. Να στηρίζουμε τους Δήμους μας και να επενδύουμε στις τοπικές κοινωνίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό που μετρά δεν είναι μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων. Πόσα λεφτά δώσαμε. Μετρά τι μένει στον πολίτη. Ή ένας καλύτερος δημόσιος χώρος, ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, περισσότερο πράσινο, καλύτερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες. Περισσότερες δυνατότητες για άθληση, αναψυχή και κοινωνική ζωή. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλουμε να αφήσουμε. Σήμερα λοιπόν ξεκινάμε την υλοποίηση ενός έργου που θα το δουν, θα το χρησιμοποιούν και θα το χαρούν οι πολίτες Ξάνθης και οι επισκέπτες. Και σε όλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω και τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά και όλους τους συνεργάτες του Δήμου Ξάνθης που συνεργάζονται με την ενδιάμεση διοίκηση της περιφέρειάς μας και υλοποιούμε τόσο μεγάλα έργα, τόσο μεγάλα ύψους έργα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε, τη δυνατότητα που μου δίνετε να έρθουμε και εδώ στην περιφέρεια να παρουσιάσουμε τα χρηματικά εργαλεία και τις συνεργείες μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χτες λοιπόν υπογράφηκε η σύμβαση για το άλσο Ευμύρου Ξάνθης. Ένα μήνα ξεκινούν οι εργασίες. Αν πάνε καλά τα πράγματα, θα τελειώσουμε σύντομα και θα έχουμε έναν πολύ πολύ όμορφο χώρο σε εκείνη την περιοχή. Ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Αποχαιρετούμε με την φωνή του Bruce Springsteen, ένα σπουδαίο ανθρώπου από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς στον κόσμο. Ακόμα έχει γεννηθεί σας σήμερα το 1949. Απολαύστε τον.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά, με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαθήκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

0: στρέφηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα να αποβιβάζεται στη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Αγκόνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου. Μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραβνός χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα. Ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημιές σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημιές καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδό, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν με

0: επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά καταστράφηκε ολοκληρωτικά η τριώροφη οικία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργέ. Στην Πάτρα, εντωμεταξύ, εκεί η ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες δημιούργησε κάποια προβλήματα σε αρκετές περιοχές εκεί στην Πάτρα. Ο Μιχάλης Βασιλάκης θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργήθηκαν από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων. Είναι η περιοχή μπροστά από το νέο λιμάνι της Πάτρας. Είναι μια περιοχή στην οποία εντοπίζεται πρόβλημα κυρίως επειδή η στάθμη του θαλασσινού νερού είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, προβλήματα είχαμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Εκεί σημειώθηκαν υπερχυλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή, στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολυοδομικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, το ταχύρι. Το ρυθμό τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς Μπάμπη, μια οικογένεια στον Πύργο, φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό. Απλά έχει μπει στο στόχαστρο, προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα, το περιστατικό έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν η 12χρονη κόρη της συγκεκριμένης γυναίκας που κατήγγειλε το περιστατικό ήταν στο σχολείο και έκανε για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αμέσως μετά την λήξη επισκέφθηκε τη μητέρα της στο κατάστημα το οποίο διατηρεί και στη συνέχεια πήγε προς το σπίτι της, όπου στο δρόμο κατάλαβε ότι την ακολουθούσαν 4 γυναίκες Ρωμά. Φοβήθηκε το κορίτσι, επικοινώνησε με το κινητό τηλέφωνο με την μητέρα της, της είπε το περιστατικό, ότι δηλαδή την εξύβριζαν, της πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι 4 γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχθεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των 4 γυναικών και μάλιστα οι 4 γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
1: Ναι, σαφώς. Αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άμβρα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από κάτι θάμνους. Αυτή τη στιγμή έχει συνελήφθει, βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι προβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι προβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία του, υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση, και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα, και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάνα. Οι δύο ενοδοποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδες σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση, κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδη σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Μάλιστα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια drone, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή, και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, και εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ ο τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Η θερμοκρασία την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτη προτεραιότητα. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανσης φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να προμηθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνος στο δρύς και 10 ευρώ τόνος στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνος και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα, η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο, τα από τέλη Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο, η αλλαγή αυτή στην περιφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις στα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, γιατί υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελουτελείας, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
6: Πράγματι, Βίκυ, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012. Είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023. Και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκυ, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με δύο κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι δύο κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα στις τελευταίες αυτές δύο εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους δύο νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Δίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
7: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκί, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκί, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα, τα ορεινά χωριά του Κιλκής. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας, ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας.
0: Ναι.
8: Είναι η Φύρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
9: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται, η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους, δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές, δηλαδή η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά, πέρασε από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλώς σας μεσημέρι.
11: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
11: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για το δημογραφικό.
11: Και για τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι
0: επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
11: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12μήνο μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Γιατί εμείς λόγω τουρισμού, τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
11: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολλές πιέσεις σε όλες τις υποδομές, η ίδρυυση, η αποχέτευση, η διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς η καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού αλλά και λόγω του δημογραφικού να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγοί της έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από εξ αρχής δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170 χιλιάδες ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
11: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
11: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ του Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρό, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες.
0: Σίγουρα.
11: Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα, γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ως 24 ώρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγονι ή οτιδήποτε, βγαίνει από τη μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα νομίζω
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
11: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω και κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό. Νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό. Πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και ούτου καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φρακάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί. Για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
11: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
11: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά νησιά.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνει σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
11: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγγι Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ταμεία Επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, Ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι Ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδει τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγγι. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα, στις 2 το μεσημέρι, έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής, με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινών Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Αμανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγκαίνια της έκθεσης.
0: Μάλιστα.
13: Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στο χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσεις κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών.
0: Έτσι λοιπόν θα
13: δούμε σήμερα σε αυτά τα εγκαίνια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυστέρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατά την 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία, χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλαν ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά, πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είπα παράλληλα, έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του κολακιουριού, όπου, όπως υποστηρίζει, καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια, να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να έχουμε, θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξ εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως. Και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach, που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον υπολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 η ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25 στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευδήλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η Σύμβαση Ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθη, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του, με χρονοδιάγραμμα περάτωσής τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναπτυχτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσο Σευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, μάλιστα, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της υπηρετικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρει έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Από τη μία βόμβα την ενεργειακή, με την κρίση και όλο αυτό το ράλι που δεν έχει τελειωμώσει στις τιμές των καυσίμων και την παγκόσμια ανησυχία που επίσης δεν έχει τελειωμό, στην άλλη βόμβα την μεγάλη, την περιβαλλοντική, μάλλον πιο σωστά στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα στον Κηφισό, με την παράνομη απόρριψη λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις. Ένα ακόμα έγκλημα σε βάρος του περιβάλλοντος στην πολύπαθη και χιλιοταλαιπωρημένη Αττική. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δομές και πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών, ενέσιμες θεραπείες, ιαλουρονικά, φάιλερς, συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, χωρίς παραστατικά και τίτλους σπουδών στα πρώτα ευρήματα. Θα ελεγχθούν τα πάντα, αναφέρει σε ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο οδηγός του βιντεοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή σε εισαγγελέα. Αναζητούνται δύο ακόμα άτομα. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματά στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Η εμείς ικανείς ήταν η χαρακτηριστική φράση του Αλέξη Τσίπρα στη τηλεοπτική συνέντευξη που έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί στο αλαζονικό εμείς ικανείς, ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημειώνει από την πλευρά του Πασόκ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δίστρατο Κόντσα σε δύσβατο σημείο. Στην περιοχή σημειώνεται έντονη και ερευνητική δραστηριότητα. Και ο καιρός, τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, ραγδαίες εξελίξεις εντός και εκτός συνόρων. Όλα τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη, όπου περιμένουμε την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε και την αναταραχή που συνεχίζεται στην Μέση Ανατολή και όλα αυτά που έχουν και μια μεγάλη και ισχυρή αντανάκλαση στο μέτωπο της οικονομίας με την ενεργειακή κρίση. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με το νέο έγκλημα όμως που σημειώθηκε και καταγράφηκε σε βάρος του περιβάλλοντος στην Αττική. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση παράνομης απορρίψης βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή του Κηφισού. Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι τα απόβλητα, αντί να οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, διοχετεύονταν σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα λίμματα κατέληγαν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στη θάλασσα, ενώ οι αρχές παρακολουθούσαν για περισσότερο από ένα μήνα τις διαδρομές των συγκεκριμένων βιτιοφόρων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται αν παρόμοιες πρακτικές ακολουθούνται και από άλλες εταιρείες. Πάμε να θυμηθούμε το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο αποκαλύφθηκε χθες το πρωί.
1: Με το χρονικό, τι ακριβώς συνέβη, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
2: Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα το οποίο

0: Από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα τη οποία μετέφερε χθες το πρωί το βιτιοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο τη εταιρεία, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λήματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές οι συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιτιοφόρα, είχαν παραλάβει τα λήματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιτιοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βεζνάδιο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Για αυτόν τον λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται. Για να μην φαίνεται ότι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα, το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένας σωλήνας ο οποίος ήταν συνδεδεμένος από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λήματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες. Οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
2: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
4: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
2: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμηθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
5: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον κόκκινο μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
2: Ο Κηφισός είναι πηγή ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
6: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρήπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρήπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, εδώ μες υγείας, για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος

0: κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλες, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προοριζόταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως η νόμιμη άδεια ιδιωτικού ιατρίου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση, αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο, είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα, τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
0: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, έτσι Μαράγδα.
1: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
0: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
1: Έχει πληρώσει
0: και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράγδα Γαρογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, για παράδειγμα, Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ό,τι αφορά την ανάκριση που δεν ενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίες φαίνεται ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις αναφορικά με την ώρα προσέλευσης του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και με την παρουσία του ιατρού στο χώρο. Ήδη χθες κατέθεσε με 28χρονη γραμματέα του ιατρείου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, το 58χρονο που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, ότι ο γιατρός εκείνη την ώρα που, όπως κατέθεσε η γραμματέα, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν σε ένα καναπέ, συνέχιζε με την κατάστασή τη, ως μάρτυρας να πούμε ότι κατέθεσε. Σύμφωνα με πληροφορίες είπε ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβηκε σε συνταγογράφους εξετάσεων. Κάτι που προκύπτει και από το έγγραφο που είχε προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, ότι η συνταγογράφηση είχε πραγματοποιηθεί στις 4.06. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού, ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέφυγε ως μάρτυρας Δευτέρα, αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες στην μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνοντας να πούμε ότι η περάσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον με περιορισμό με βραχιολάκι.
0: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλεί την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News Radio 105. Και στην εκπομπή Πυρονιές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
3: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία. Και μην ξεχνάμε, το είπατε πολύ σωστά, ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με δύο πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη, λοιπόν, είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάν, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές. Άγη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα συναντήσεις του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Aid, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Και το απόγευμα, ο πρωθυπουργό θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργό στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώτη Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, κ. Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση των Κοινής Τραπέζης αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και, όπως είπαμε, στην
0: αύριο δικιά μας ώρα πρωί. Έτσι, για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας, το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδος.
5: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο, να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδος δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Γιώργο Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα Βελόπουλη και η ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κ. Ερντογάν.
0: Και ήδη ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
5: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά, να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κ. Ερντογάν περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
0: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του Bloomberg.
5: Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
0: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Γιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλούς τόνους κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
6: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν παίρνουν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
6: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στρατών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε, σε σύντομες δηλώσεις τους, μια αισιοδοξία αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά και χειρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του πρόεδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Αμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κατά τις επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
7: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
0: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρια αγορά πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, αν και η αμόλυδη και το πετρέλαιο κίνηση διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή ως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρελαίο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό μέρα με τη μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση. Το ΙΕ κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ, καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή,
0: έχουμε
9: από σήμερα,
0: την επέτειο.
9: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς. Και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
0: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως, αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και τον παράζ δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραβαλλοντάστες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
10: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Το γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky και σε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάς είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
11: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως, σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεννοηθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
0: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λεφτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα και να με σοφότερη από τον κύριο Τσίπρα, απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μαρινάκης παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϋπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή, σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό. Εμείς η αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό. Εμείς ικανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό, η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το Πασόκ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Πακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
12: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια, εάν κρίνει...
13: Το 22 ότι... και το 23.
12: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
0: Το Πασόκ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
14: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
0: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
15: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
0: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
16: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρηγόρια. Θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο αφορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Στεβαστίδη, για την πράξη κοφαντική δυσφήμιση. Και την άλλη από αστυνομικό του τμήματος μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβασης άρθρου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για τους κύριους Αυγενάκη και Μακαρίου Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Αυγενάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν του. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εν συνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάθετη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες στάσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε καταψηφίσει της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών.
0: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα, φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία. Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας, αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την ευρωδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή. Έκοψαν το νήμα της ζωής. Είναι στον τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά πράγματα όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7 χρόνους στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κύριου αντιδικαστής προκύπτει ότι πάλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχείο να φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών. Προωρούμενος αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτρια αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι και γιατί κυκλοφορούσαμε το μαχαίρι. Και εδώ είχαμε αυτή την εξέλιξη, να σου πω ότι οι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο νερό ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και η Ελένη σε αποχαιρέτησαν με ένα πέτσο λουλούδια.
0: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός ο πόνος των ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένοι και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
18: Δυστυχώς από ό,τι καταλάβατε θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
19: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιούς οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
20: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
21: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε σώαστας φρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
0: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαχμένης πριν από λίγες ημέρες, την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στον ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαχμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
1: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 86χρονος και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία τους. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα 82χρονος, ο θύμα δηλαδή, και πως συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και η νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρα σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριτή και η εισαγγελέα.
0: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε, να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους, και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κλειδώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1 και όπου δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
0: Έμιλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
22: Μ' ακούτε?
0: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
22: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό, πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1 δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση μάλιστα που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοική αλλά και εφηρετική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι διευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ, με προσάυξη στις 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
0: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα τις... Υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο airnews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις, και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλληλεία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βασικό αξονα την αναμόρφωση του αλληλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλλήλεια τα τελευταία χρόνια με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα από τον ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλίας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλίες μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Ο κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλία, από τους περιορισμούς στην αλία. Και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλίες. Ο αλιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες που ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλίες από την παράνομη αλία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ναι, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
3: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτού και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
0: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε από την Αλβανία? Γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
5: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές, απόρριτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθήκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
0: και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους. Μάλιστα, υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το Super El Niño που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
0: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφοράς, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσεις όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης, το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
6: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Πολίτικο κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
0: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
0: Ωραία για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδιο, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
8: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουμε αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον ομιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο, ένας εφικτός στόχος. Νομίζω αύριο
4: με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα κολλικαλά της, ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας. Οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά να πούμε και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδο του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Βασκόνια. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
0: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμάνα. Σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωση.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, λίγο καθυστερημένα διότι η σημερινή εκπομπή και το σημερινό μπαρ ήθελε άλλο στήσιμο και μια πιο διαφορετική προετοιμασία. Συντονισμένοι εσείς εδώ στις συχνότητες καταρχήν της ΕΡΤ Χωμοτηνής στους 98,1 και 91,2 αλλά και στις συχνότητες των κατατόπους ραδιοφωνικών σταθμών του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Το Bar Ert είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς και μεταδίδεται από το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι 3 με 4 και βέβαια όχι μόνο από εκεί αλλά και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα αφιέρωμα στο boss της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Νομίζω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους πιο επιδραστικούς αμερικανούς τραγουδοποιούς και ρόκερ όλων των εποχών. Η καριέρα του εκτείνεται σε περισσότερες από 5 δεκαετίες.

από το New Jersey, έγινε η φωνή της αμερικανικής εργατικής τάξης μέσα από τους ποιητικούς, ρεαλιστικούς και σκληρούς του στίχους, τις εκρηκτικές ζωντανές του εμφανίσεις και την εξαιρετική E Street Band και τραγούδια σταθμούς όπως το Born to Run, το Thunder Road, το Born in the USA. Το έργο του συνδυάζει το rock and roll, την folk και τη soul, αποτυπώνοντας τις αγωνίες, τα όνειρα και τις διαψεύσεις του καθημερινού ανθρώπου, χαρίζοντάς του βέβαια δεκάδες βραβεία Grammy, ένα Oscar, καθώς και την εισαγωγή του στο Rock and Roll Hall of Fame. Αυτά τα ολίγα, διότι θα μπορούσαμε για αυτόν τον άνθρωπο να μιλάμε έτσι για δύο ή τρεις εκπομπές ίσως και να μην μας φτάνει κιόλας. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα ιδιότυπο αφιέρωμα, διότι θα βάλουμε δικά του τραγούδια σε διασκευές άλλων καλλιτεχνών, όπως ακούσαμε την εξαιρετική διασκευή του Dancing in the Dark από Ruth Moody, με αυτή την αγγελική φωνή από το άλμπουμ These Wilder Things του 2013. Ακούσαμε και το πολύ γνωστό. Η Ruth Moody, η ερμηνεία της είναι εσωστρεφής, είναι απαλή και στηρίζεται στο μπάντζο και την ακουστική κιθάρα, δίνοντας μελαγχολική και ονειρική διάσταση στους στίχους. Το πρωτότυπο τραγούδι βέβαια είναι του Bruce Springsteen, από το εμβληματικό του άλμπουμ Born in the USA 1984. Νομίζω μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Springsteen. Ένα δυναμικό κομμάτι που είχε τότε πρωτοδοκιμάσει να βάλει και στην ορχήστρωσή του synthesizer ο Springsteen, εκφράζει την επαρξιακή απογοήτευση και την ανάγκη για δημιουργική σπίθα και συνοδεύτηκε και από το διάσημο βίντεο κλιπ με την νεαρή τότε Courtney Cox. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω το Because the Night. Εδώ εμείς το ακούσαμε από την πρωτότυπη εκτέλεση, διότι η πρωτότυπη εκτέλεση ήταν της Patti Smith. Εκεί το έδωσε ο Springsteen το 1978 και εκείνη το έβαλε στο εξαιρετικό της άλμπουμ, το Easter. Το τραγούδι γράφτηκε από το Springsteen κατά τις συνεδρίες του άλμπουμ Darkness of the Edge of Town, αλλά έμεινε ημιτελές και το παραχώρησε στην Patti Smith, η οποία το μετέτρεψε πραγματικά σε παγκόσμια επιτυχία, και ο Springsteen αργότερα το ενέταξε στις ζωντανές του εμφανίσεις, καθιστώντας το ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του ρεπερτορίου του. Και έτσι, σε ένα τεχνικό λάθος, ακούσαμε και λίγο τον Brilliant Disguise. Η προσέγγιση που θα ακούσουμε διατηρεί τη ρυθμική βάση του κομματιού, αλλά προσθέτει το χαρακτηριστικό έτσι φωνητικό ύφος του Τζο Ντόλαν. Το πρωτότυπο τραγούδι του Bruce Springsteen κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Tunnel of Love 1987. Είναι μια εξαιρετικά όρημη και εξομολογητική μπαλάντα που πραγματεύεται την αμφιβολία, την ανασφάλεια και τα προσωπία στις ερωτικές σχέσεις, αντανακλώντας τις προσωπικές δυσκολίες που βίωνε ο ίδιος ο καλλιτέχνης εκείνη την περίοδο. Εμείς θα τα ακούσουμε από τον Τζο Ντόλαν, λοιπόν, από το Platinum Collection της δικής του καριέρας που είχε βγει το 2008. Brilliant Disguise, λοιπόν.

23 Σεπτεμβρίου το 1949 είχε γεννηθεί ο Bruce Springsteen. Δεν κάνουμε συνήθως τέτοια γενέθλια εδώ σε αυτό το μπαρ, αλλά είναι ιδιαίτερη η περίσταση και είναι ιδιαίτερος ο καλλιτέχνης. Σε μια Αμερική που ευδαιμονούσε τότε ιδιαίτερα φιλελεύθερη οικονομικά, βρέθηκε ένας άνθρωπος νέος εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70 και μίλησε και τραγούδησε για τους κατατριγμένους, τους αδικημένους, τους φτωχούς, και κατήγγειλε, ήταν καταγγελτική η στίχη του, ιδιαίτερα στην αρχή, την απάνθρωπη έτσι δομή του αμερικανικού συστήματος για τον αδύναμο. Εμείς ακούσαμε τώρα το I'm on Fire. Το πρωτότυπο είχε κυκλοφορήσει το 1984. Εμείς το ακούσαμε εδώ από τους Staves, ένα αγγλικό indie folk συγκρότημα. Αυτή η εκτέλεση κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ If I Was και θεωρείται μία από τις ξεχωριστές και ατμοσφαιρικές εκτελέσεις του I'm on Fire του Bruce Springsteen. Είναι γυναικείο το συγκρότημα, είναι τριμελές. Αποτελείται από τις αδερφές Emily, Jessica και Camilla Stavely Taylor, οι Staves δηλαδή, και αξιοποιούν στο έπακρο τις πολυεπίπεδες εθέρεις φωνητικές τους αρμονίες. Η παραγωγή είναι του Justin Vernon, τον Bon Iver. Η διασκευή αντικαθιστά το σταθερό μινιμαλιστικό παλμό του πρωτότυπου με ακουστικές κιθάρες ήπιες, ατμόσφαιρες και μια συναισθηματική σχεδόν υπνοτιστική προσέγγιση. Και ενώ η αυθεντική εκτέλεση του Springsteen μεταδίδει μια υπόκοφη επικίνδυνη ερωτική ένταση, η ερμηνεία των Staves προσδίδει στο κομμάτι μια αίσθηση ευαλωτότητας, μελαγχολίας και ποιητικής νοσταλγίας. Όπως σας είπα, 1984, το τέταρτο σίγγλ από το ιστορικό αλμπούμ Born in the USA ήταν το I'm on Fire. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα μεγάλα stadium rock κομμάτια του αλμπούμ, το I'm on Fire στον δίσκο τον πρωτότυπο, το Born in the USA, είχε στηριχθεί σε ένα λιτό σταθερό παλμό στα τύμπανα, διακριτικές ακουστικές και ηλεκτρικές κιθάρες και ένα παλό συνδεσάιζερ στο υπόβαθρο. Οι στίχοι περιγράφουν την αιμονή και την ψυχική αναταραχή που προκαλεί ένας απογορευμένος ή ανέφικτος έρωτας. Και το κομμάτι έχει μικρή διάρκεια στην, τουλάχιστον στην αυθεντική του μορφή. Τώρα τη διασκευή του I'm Going Down από το αγγλικό folk συγκρότημα τους Amazing Grace θα ακούσουμε. Σε αντίθεση με το δυνατό ρυθμικό rock and roll του αυθεντικού, η εκτέλεση των Amazing Grace βασίζεται σε ακουστικές κιθάρες, μπάντζο ή βιολί και δίνει έναν αυθεντικό bluegrass χαρακτήρα. Φωνητικές αρμονίες και εδώ, συνδυασμένες φωνές και ζεστές ερμηνείες κάνουν το κομμάτι να ακούγεται σαν μια παρέα που παίζει γύρω-γύρω από μια φωτιά. Ενώ το πρωτότυπο σου παρασύρει να χορέψει παρά τους λυπητερούς στίχους, η ακουστική folk εκδοχή που θα ακούσουμε εδώ αναδεικνύει περισσότερο τη μελαγχολία και την γλυκό-πικρή αίσθηση της σχέσης που φθήνει. Και αυτό από το Born in the USA 1984, το έκτο από τα 7 συνολικά top 10 singles που έβγαλε εκείνος ο δίσκος. Ένα κλασικό ροκάδικο κομμάτι που έβγαλε η E Street Band μαζί με τον Bruce Springsteen. Έντονος ρυθμός, χαρακτηριστική μπασογραμμή και ένα εκρηκτικό σαξοφωνιστικό σόλο από τον Clarence Clemons. Η μουσική είναι γεμάτη ενέργεια και ζωντανία και στην πρωτότυπη εκτέλεση, αλλά οι στίχοι περιγράφουν τη σταδιακή απώλεια του πάθους σε μία σχέση. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ, τα δύσκολα μας αρέσουν εδώ στο Μπαρέρτ και στην Ερθ Κομωτινής, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger Ερθ Κομωτινής. Ψύχρεμα σχόλια, παρατήρησεις και μουσικές επιθυμίες που προέρχονται από τον Bruce Springsteen σήμερα μόνο.

Αυτό ήταν το Νεμπράσκα από την Αμερικανίδα τραγουδοποιό και τραγουδίστρια της Bluegrass. Πολλές φορές έχει τραγουδίσει και indie folk θέματα της Όιφη Ντόνοβαν. Μια εξαιρετικά εσωτερική καθηλωτική ερμηνεία του ομώνυμου τραγουδίου του Bruce Springsteen, με ενορχήστρωση που στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην ακουστική κιθάρα της. Ο Ντόνοβαν, αφήνει το χώρο στο τραγούδι να αναπνεύσει, διατηρώντας τη γυμνή, ακατέργαστη αίσθηση της σύνθεσης. Με τα ξένια και συναισθηματικά φορτισμένη η φωνή της και η ερμηνεία της, προσδίδει στο κομμάτι μια απόκοσμη ηρεμία, η οποία έρχεται σε συγκλονιστική αντίθεση με το σκοτεινό βίο περιεχόμενο των στίχων. Και η προσέγγιση της είναι επηρεασμένη από την παραδοσιακή αμερικανική μουσική. Η ερμηνεία της αναδεικνύει τις βαθιές folk ρίζες του Springsteen, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια σκοτεινή αφηγηματική μπαλάντα. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1982 στο μόνιμο κομμάτι του άλμπουμ Nebraska, ενός από τα πιο επιδραστικά και αντισυμβατικά άλμπουμ στην ιστορία της rock μουσικής. Η στίχη είναι εμπνευσμένη από την πραγματική ιστορία του Charles Starkweather, ενός 19χρονου που μαζί με τη 14χρονη φίλη του, την Carrie Ann Fugate, διέπραξαν μια σειρά από φόνους στην Νεμπράσκα και το Wyoming το 1958. Ο Springsteen ηχογράφησε το τραγούδι και όλο το άλμπουμ μόνος του σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών. Τότε κυκλοφορούσαν αυτά στους μουσικούς χώρους και στους καλλιτέχνες, και το ηχογράφησε στο υπνοδωμάτιό του. Αν και αρχικά σχεδίαζε να το ηχογραφήσει ξανά με την μπάντα τους E Street, αποφάσισε ότι οι δοκιμαστικές ηχογραφήσεις είχαν μια αυθεντικότητα που δεν μπορούσε να επαναληφθεί. Το τραγούδι εξερευνά τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου, την απομόνωση και την υπαρξιακή απελπισία, κλείνοντας με την εμβληματική και ανατριχιαστική ατάκα «I guess they're just a meanness in this world». Και τώρα θα πάμε στη διασκευή του Atlantic City από τον Αμερικανό country τραγουδιστή, τον Riley Green. Μεταφέρει το σκοτεινό ατμοσφαιρικό κομμάτι του Springsteen στο σύγχρονο country ήχο. Διατηρεί τη ραχοκοκαλιά της ενορχήστρωσης και της σύνθεσης, αλλά της δίνει ένα πιο γεμάτο κιθαριστικό country rock ήχο, με έντονα τα ηλεκτρικά ριφ και γεμάτα τύμπανα και παραδοσιακά country στοιχεία. Χαρακτηριστική βραχνή του φωνή ταιριάζει απόλυτα με το αίσθημα απελπισίας του ρίσκου που διαποτίζει τους στίχους, δίνοντάς της μια αυθεντική νότια βαρύτητα, και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια που περιλαμβάνει συχνά στις συναυλίες του. Ο Riley Green είναι μεγάλη φίρμα στο κοινό της country και ιδιαίτερα εκεί στο νότο της Αμερικής, και φέρνει με αυτές τις ερμηνείες το κλασικό τραγούδι του Springsteen σε ένα νεότερο country κοινό. Το αυθεντικό κομμάτι κυκλοφόρησε το 1982 στο εμβληματικό ακουστικό άλμπουμ Nebraska. Το τραγούδι και η στίχη του διαδραματίζεται στην Atlantic City του New Jersey, σε μια περίοδο που η πόλη προσπαθούσε να αναγεννηθεί μέσω της νομιμοποίησης των καζίνο. Παρακολουθεί έναν νεαρό άνδρα πνιγμένο στα χρέη και την ανεργία να αναγκάζεται να μπλέξει με το οργανωμένο έγκλημα, ελπίζοντας ένα νέο ξεκίνημα με τη σύντροφό του. Όπως όλο και όλο το άλμπουμ, το Nebraska δηλαδή, η αυθεντική εκτέλεση ηχογραφήθηκε από το Springsteen σε ένα φορητό καστόφωνο 4 καναλιών, που σας είπα πριν. Και νομίζω ότι εκεί περιλαμβάνεται και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους στίχους στην ιστορία της rock μουσικής, «Well, maybe everything dies, baby, that's a fact, but maybe everything that dies someday comes back».

Αυτή και είναι μία από τις πιο πετυχημένες διασκευές της ιστορίας της μουσικής. Και ευτυχώς που μου τη θύμισε ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αθήνα. Για να κοινάσαι καλά. Μας ακούει αναλυπώς. Λοιπόν, την αγάπη μας και η διασκευή αυτή του Blinded by the Light από το βρετανικό rock συγκρότημα τους Manfred Mann's Earth Band. Αυτό είναι το ολόκληρο όνομά τους. Λοιπόν, όπως σας είπα, μία από τις πιο διάσημες και εμπορικά επιτυχημένες επανεκτελέσεις στην ιστορία της rock μουσικής. Λίγοι ξέρουν ότι το κομμάτι είναι του Bruce Springsteen. Το συγκρότημα μεταμόρφωσε το ακουστικό folk rock πρωτότυπο σε ένα εκρηκτικό, έτσι, progressive, διαστημικό rock για την εποχή του ύμνο, γεμάτο από τα χαρακτηριστικά Moog synthesizers του Manfred Mann, τις δυνατές κιθάρες και ένα πλούσιο πιάνο. Είναι το μόνο τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard, έτσι, για την ιστορία. Δεν συνηθίζω να λέω και ασχολούμαι με τα charts. Το 1977 έγινε, αλλά ο ίδιος ο Springsteen είναι τέτοιο μεγάλο όνομα και τόσο μεγάλος καλλιτέχνης. Παρά την τεράστια καριέρα του, δεν έχει φτάσει ποτέ στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτείων ως ερμηνευτής. Αλλά έφτασε με αυτό το τραγούδι στο Billboard. Λοιπόν, η διασκευή φημιζόταν τότε λίγο για την παρεξήγηση των στίχων. Ο στίχος του Springsteen, Cut Loose Like This, τραγουδήθηκε από τον τραγουδιστή τον Manfred Mann, τον Chris Thompson, Revved Up Like This. Λοιπόν, και υπήρχε εκεί μία διχογνωμία για το τι λεγόταν. Ήταν το πρώτο σίγγλ του Springsteen από το ντεμπούτο άλμπουμ του, το Greetings from Asbury Park in New Jersey, το 1973. Όταν ο Springsteen παρέδωσε το άλμπουμ στην εταιρεία του, ο πρόεδρος τότε του είπε ότι ο δίσκος δεν είχε ένα σίγουρο σίγγλ. Και ο Springsteen πήρε την ακουστική κιθάρα, άνοιξε ένα λεξικό ομοιοκαταληξιών. Ακούστε τώρα, και έγραψε μέσα μια μέρα το Blinded by the Light και το Spirit in the Night. Η στίχη είναι μια καταιγιστική, σχεδόν σουρεαλιστική αλληλουχία εικόνων, ομοιοκαταληξιών και λογοπαιγνίων. Επηρεασμένη από το ύφος του Bob Dylan, γεμάτη αναφορές στα εφηβικά του χρόνια και τους χαρακτήρες του New Jersey. Παρά τη μετέπειτα διαχρονικότητά του και την εκτέλεση του Manfred Mann, όταν το κυκλοφόρησε ο Springsteen το 1973, απέτυχε παταγωδώς να μπει στα charts.

Λοιπόν, τώρα πάμε να ακούσουμε και το Glory Days, αγαπημένο και αυτό, από τη βραβευμένη Αμερικανίδα και soul τραγουδίστρια την Andra Day. Δημιουργήθηκε ειδικά για το soundtrack, τη soundtrack album της ταινίας Cars 3 του 2017. Έχει ένα rhythm and blues στυλ και αφήνει στην άκρη τον κλασικό χαρακτήρα του πρωτότυπου, που ήταν ένα κλασικό έτσι rock τραγούδι για να γεμίζει κανείς στάδια, έτσι. Επαναπροσδιορίζει το κομμάτι με ένα δυνατό ρυθμικό rhythm and blues ήχο, με τη χαρακτηριστική γεμάτη συνέστημα και βραχνάδα φωνή της, δίνει μια εντελώς νέα ενέργεια στους στίχους, συνδυάζοντας το κλασικό αμερικανικό ύφος με σύγχρονα soul στοιχεία. Στο Cars 3 η διασκευή ακούγεται σε μια σκηνή όπου το κομμάτι ερμηνεύεται στο bar Cotton Pin, ταιριάζοντας απόλυτα με τη θεματική της ταινίας για την γύρανση, την νοσταλγία και την αναζήτηση της παλιάς δόξας. Το αυθεντικό κυκλοφόρησε το 1985 ως το πέμπτο σίγγλ από το θρυλικό άλμπουμ Born in the USA, γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Γρήγορος, χορευτικός, αισιόδοξος ρυθμός, το τραγούδι είναι όμως μια γλυκόπικρη αυτοσαρκαστική ιστορία. Περιγράφει έναν άνδρα που συναντά τους παλιούς φίλους από το Λύκειο και αναπολούν τις παλιές δόξες των νεανικών τους χρόνων, συνειδητοποιώντας το πέρασμα του χρόνου. Λοιπόν, και η αυθεντική εκτέλεση έτσι χαρακτηρίζεται από το φανταστικό synthesizer ή το όργανο του Ντάνι Φεντερίτσι και το πιάνο του Ρόι Μπίταν και τους εκρηκτικούς ρυθμούς βέβαια της E Street Band.

γρήγορα γρήγορα θα σας πω και το τελευταίο κομμάτι, είναι το The River. Και θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον Bruce Springsteen, διότι έτσι πραγματικά έχει διασκευαστεί το κομμάτι πάρα πολλές φορές, αλλά δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ να το ακούσω από κανέναν άλλον. Μία από τις πιο σπουδαίες συναισθηματικά φορτισμένες και διαχρονικές μπαλάντες στην ιστορία της ροκ μουσικής, που προσφέρει μια γυμνή και αληθινή ματιά στην απώλεια του αμερικανικού όνειρου, αυτό το αμερικανικό όνειρο που το ευαγγελίζονται εκεί στην Αμερική όλο και περισσότερο από τότε. Κυκλοφόρησε το 1980 ως το μόνιμο κομμάτι του πέμπτου άλμπουμ του Springsteen, The River δηλαδή, διπλό άλμπουμ. Σημείωσε τεράστια επιτυχία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του. Ουσιαστικά ο Springsteen εμπνεύστηκε τους στίχους από την πραγματική ζωή της μεγαλύτερης αδερφής του, της Τζίνι, και του συζύγου της, του Μίκη. Περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού ζευγαριού που αναγκάζεται να οριμάσει απότομα λόγω μιας απρόσμενης εγκυμοσύνης, εγκαταλείποντας τα όνειρά του για να αντιμετωπίσει την οικονομική δυσπραγία και την ανεργία στη βιομηχανική Αμερική της δεκαετίας του 70. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε και ευχόμαστε ο Springsteen να τα κατοστήσει. Εγώ θα σας πάω και θα δώσω και εγώ μαζί με την Ερτ Κομωτινής το βήμα στο ίδρυμα εκεί για την καταπολέμηση της βίας και των κακοποιημένων γυναικών με τον Χρήστο Σερμπέζη. Τους δίνουμε βήμα κάθε Τετάρτη, κάθε δεύτερη Τετάρτη μάλλον. Πολλά και ενδιαφέροντα έχει να πει. Εμείς τα λέμε αύριο, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Και κλείνουμε με River και Bruce Springsteen. Γεια χαρά.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

0: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στην επιμέλεια της μουσικής είναι ο Φώτης Άντσας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ξενώνας του Δήμου μας άρχισε να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε γυναίκες και τα παιδιά τους από το 2014 και μέχρι σήμερα έχει φιλοξενήσει συνολικά 346 άτομα, εκ των οποίων 197 γυναίκες και 149 παιδιά. Να πούμε επίσης ότι ο ξενώνας εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην σημερινή μας εκπομπή θα δούμε το φαινόμενο της δολοφονίας-αυτοκτονίας που συμβαίνει στα πλαίσια ερωτικών σχέσεων. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις όπου ένας άντρας δολοφονεί τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτονεί. Το φαινόμενο είναι σχετικά σπάνιο, αλλά εμφανίζεται συχνότερα σε περιπτώσεις δολοφονίας γυναικών από τους συντρόφους τους. Ως βασικοί παράγοντες αναφέρονται ο χωρισμός ή ο φόβος εγκατάληψης, η συνεχιζόμενη ενδοοικογενειακή βία, η ζήλια, η συναισθηματική εξάρτηση, καθώς και προηγούμενες απειλές αυτοκτονίας. Συχνά οι δράστες παρουσιάζουν κατάθλιψη ή άλλες ψυχολογικές διαταραχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ιστορικό κακοποίησης της συντρόφου. Τέλος, όπως θα δούμε, η έρευνα του φαινομένου είναι αρκετά δύσκολη, επειδή συνήθως τόσο ο δράστης όσο και το θύμα έχουν πεθάνει, ενώ δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβεί μεταξύ της δολοφονίας και της αυτοκτονίας ώστε να θεωρηθούν ως ένα ενιαίο περιστατικό. Υπάρχουν εγκλήματα που είναι δύσκολο να τα μελετήσεις, όχι επειδή δεν υπάρχουν στοιχεία, αλλά επειδή οι δύο βασικοί πρωταγωνιστές της ιστορίας δεν είναι πλέον στη ζωή για να μιλήσουν. Στην δολοφονία αυτοκτονία ο ένας σκοτώνει τον άλλον και στη συνέχεια σκοτώνει τον εαυτό του. Έτσι όταν οι ερευνητές θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη, αναγκάζονται να ψάξουν τους ζωντανούς. Είτε είναι συγγενείς, είτε φίλοι, είτε αυτόπτες μάρτυρες, γυναίκες που κατάφεραν να επιβιώσουν από μια δολοφονική επίθεση, αλλά και άντρες που επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν μετά τη δολοφονία και τελικά δεν τα κατάφεραν. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Τα και άντρες που επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν μετά τη δολοφονία και τελικά δεν τα κατάφεραν.

βίβλο είναι ο Σαμσόν. Ο άνθρωπος αυτός πριν γκρεμίσει το ναό των Φιλιστέων πάνω στα κεφάλια τους και πάνω στο δικό του κεφάλι, λέει «αφήστε με να πεθάνω με τους Φιλιστέους». Έκτοτε φυσικά ο άνθρωπος βρήκε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους να σκοτώνει τους άλλους και τον εαυτό του. Υπάρχουν οι βομβιστές αυτοκτονίας, όπου το κίνητρο μπορεί να είναι ιδεολογικό ή εθνικιστικό. Υπάρχουν οι οικογενειοκτονίες, όπου ένας άνδρας σκοτώνει τη σύντροφό του, τα παιδιά του και στη συνέχεια αυτοκτονεί. Και υπάρχει η περίπτωση που μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ, ο άνδρας που σκοτώνει τη σύντροφό του και μετά αυτοκτονεί. Θα κάνουμε εδώ ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να επιθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι δολοφονίες αυτοκτονίες μέσα σε ζευγάρια συνδέονται συχνά με

τον χωρισμό ή τον φόβο εγκατάλειψης και σε πολλές περιπτώσεις η αυτοκτονία του δράστη αποτελεί συνέχεια της δολοφονίας της συντρόφου του. Το ενδιαφέρον είναι ότι το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη ηλικία ή σε ένα συγκεκριμένο τύπο σχέσης. Μπορεί να αφορά νεότερα ζευγάρια, αλλά μπορεί να αφορά και ηλικιωμένα ζευγάρια, ακόμα και περιπτώσεις όπου υπάρχει η κοινή απόφαση να τελειώσει η ζωή και των δύο. Υπάρχει όμως μία σημαντική διαφορά. Στις περιπτώσεις όπου ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα και στη συνέχεια αυτοκτονεί, η αυτοκτονία συνήθως δεν είναι μία ανεξάρτητη πράξη. Είναι το δεύτερο μέρος μιας ιστορίας που ξεκίνησε με τη δολοφονία. Και σύμφωνα με τις έρευνες, η δολοφονία της συντρόφου συνδέεται πολύ συχνότερα με αυτοκτονία του δράστη από ότι άλλες μορφές ανθρωποκτονίας. Σε μία από τις έρευνες, τα ποσοστά φτάνουν το 40% έναντι 5% σε άλλες περιπτώσεις. Με απλά λόγια, στις περισσότερες περιπτώσεις δολοφονίας αυτοκτονίας υπάρχει μία γυναίκα που ήταν σύντροφος του δράστη. Και εδώ εμφανίζεται ένας ακόμη παράγοντας. Και αυτός είναι ο χωρισμός. Το συχνότερο κίνητρο που καταγράφεται στις δολοφονίες αυτοκτονίες μεταξύ ζευγαριών είναι ο χωρισμός, σε ποσοστό 45%. Ακολουθεί η συνεχιζόμενη βία εντός της σχέσης. Και ίσως εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ανατριχιαστικά σημεία της υπόθεσης. Η γυναίκα λέει «θέλω να φύγω», ο άντρας ακούει, όχι «η σχέση μας τελείωσε», αλλά «η ζωή μου τελειώνει μαζί με τη σχέση». Και τότε η επιθυμία της γυναίκας να φύγει μπορεί να μετατραπεί για τον δράστη σε αφόρητη απειλή εγκατάλειψης. Βεβαίως δεν είναι κάθε χωρισμός επικίνδυνος, ευτυχώς. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρισμών δεν οδηγεί σε βία, αλλά στις περιπτώσεις που μελετάμε εδώ, ο χωρισμός εμφανίζεται πολύ συχνά ως η αφρομή που πυροδοτεί την ακραία συμπεριφορά. Οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει να βάλουν και ένα χρονικό φραγμό, πότε ακριβώς μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μπροστά μας δολοφονία-αυτοκτονία, μία μέρα μετά τη δολοφονία, μερικές ώρες, μία εβδομάδα, ένας μήνας. Δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Κάποιοι ερευνητές μιλούν για 24 ώρες, άλλοι για λίγες μόνο ώρες. Η Αμερικανική Ιατρική Ένωση έχει προτείνει το όριο της μίας εβδομάδας, ενώ υπάρχει και η πρόταση να φτάνει μέχρι τις 30 ημέρες. Και κάπως έτσι, ακόμα και οι επιστήμονες βρίσκονται μπροστά σε ένα παράδοξο. Προσπαθούν να ορίσουν με ακρίβεια ένα φαινόμενο που από τη φύση του αντιστέκεται στους ακριβείς ορισμούς. Ένα πράγμα πάντως είναι λογικό. Όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στη δολοφονία και στην αυτοκτονία, τόσο πιο πιθανό είναι οι δύο πράξεις να συνδέονται μεταξύ τους. Θα κάνουμε εδώ ακόμη ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσω τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής το πώς οι δράστες δολοφονίας αυτοκτονίας δεν είναι απαραίτητα εμφανώς εγκληματικά ή επικίνδυνα άτομα. Συχνά όμως πίσω από την πράξη υπάρχει ένα προηγούμενο ιστορικό ελέγχου, ζήλιας, κακοποίησης, εξάρτησης και ψυχολογικών προβλημάτων, το οποίο μπορεί να κορυφωθεί όταν η σύντροφος αποφασίσει να φύγει. Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από αυτή τη διπλή πράξη? Οι έρευνες σκιαγραφούν έναν άντρα, συνήθως μεγαλύτερο σε ηλικία από εκείνον που δολοφονεί τη σύντροφό του, αλλά δεν αυτοκτονεί. Η μέση διαφορά είναι περίπου 4 χρόνια, ενώ η ηλικία των ανδρών αυτών κινείται γύρω στα 35. Συχνά έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, είναι άνεργοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα εργασίας. Συνήθως δεν έχουν ποινικό μητρώο. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ο δράστης της δολοφονίας αυτοκτονίας δεν είναι απαραίτητα ο άνθρωπος που όλοι στη γειτονιά γνωρίζουν ως τον επικίνδυνο, σε εισαγωγικά. Μπορεί αντιθέτως να είναι ο άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε. Μπορεί να μην έχει προηγούμενες καταδίκες, μπορεί να μην έχει μακρύ ιστορικό εγκληματικότητας, μπορεί να φαίνεται με τα κοινωνικά μας μέτρα ένας απολύτως συνηθισμένος άνθρωπος. Μόνο που πίσω από αυτήν την κανονικότητα μπορεί να υπάρχουν κατάθλιψη, παθολογική ζήλια, απειλές αυτοκτονίας, ιστορικό κακοποίησης, χωρισμοί και επανασυνδέσεις, προσωπικά προβλήματα και μία έντονη εξάρτηση από τη σύντροφο. Σε μία έρευνα, το 46% των ανδρών που αυτοκτόνησαν αφού σκότωσαν τη σύντροφό τους παρουσίαζαν κατάθλιψη. Περίπου 1 στους 4 έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και το 81% είχε πρόσβαση σε όπλο. Αυτό το τελευταίο στοιχείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί άλλο είναι η σκέψη και άλλο η πρόσβαση στο μέσο. Η σκέψη μπορεί να παραμείνει σκέψη. Όταν όμως υπάρχει πρόσβαση στο μέσο, η απόσταση ανάμεσα στη σκέψη και την πράξη μικραίνει δραματικά. Οι έρευνες αναφέρουν επίσης ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δραστών ήταν παντρεμένοι ή είχαν υπάρξει παντρεμένοι με το θύμα. Σε μία μελέτη το ποσοστό έφτανε το 70%. Συχνά χρησιμοποιούσαν όπλο, παρουσίαζαν κατάθλιψη και παράλληλα με την κατάθλιψη μπορούσαν να εμφανίζουν διαταραχές προσωπικότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προηγούμενες απειλές αυτοκτονίας. Ένας άντρας που λέει επανειλημμένα «θα σκοτωθώ αν με αφήσεις», δεν κάνει απλώς μια δραματική δήλωση που πρέπει να αγνοηθεί. Σύμφωνα με τις έρευνες, τέτοιες απειλές μπορούν να αποτελούν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για δολοφονία αυτοκτονία. Και υπάρχει κάτι ακόμη. Η κακοποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε προηγούμενο σωματικής ή ψυχολογικής κακοποίησης, υπήρχε ζήλια, υπήρχε αιμονή, υπήρχε προσπάθεια απομόνωσης της γυναίκας από το κοινωνικό της περίγυρο. Με άλλα λόγια, δεν έχουμε ξαφνικά έναν άνθρωπο που μέσα σε μια κακή μέρα μετατρέπεται σε δολοφόνο. Συχνά υπάρχει μια ολόκληρη διαδρομή, μια διαδρομή ελέγχου, εξάρτησης, ζήλιας και βίας. Και κάποια στιγμή η γυναίκα αποφασίζει να φύγει. Εκεί ακριβώς μπορεί να συμβεί η έκρηξη. Θα κάνουμε εδώ ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Να υπενθυμίσουμε τους ακροατές μας ότι είμαι ο Χρήστος Σερμπέσης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής, και θα δούμε στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής πώς η δολοφονία-αυτοκτονία συχνά αποτελεί την κορύφωση μιας προηγούμενης πορείας ελέγχου, ζήλιας, κακοποίησης και εξάρτησης, η οποία μπορεί να ενταθεί όταν η σύντροφος αποφασίσει να χωρίσει. Ο άντρας που αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη σύντροφό του μπορεί να βιώσει την αποχώρησή της όχι ως απώλεια μιας σχέσης, αλλά ως απώλεια της ίδιας της ύπαρξής του. Και εδώ βρίσκεται μία από τις πιο σκοτεινές πλευρές του φαινομένου. Η αγάπη και η κατοχή είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, μόνο που στην πράξη συχνά μπερδεύονται. Το «σε αγαπώ» μπορεί σε μία κακοποιητική σχέση να μετατραπεί σε «χρειάζομαι» και το «σε χρειάζομαι» μπορεί να μετατραπεί σε «δεν επιτρέπω να φύγεις». Και όταν το «δεν επιτρέπω να φύγεις» γίνεται πράξη, τότε έχουμε περάσει από την συντροφικότητα στον έλεγχο και από τον έλεγχο στη βία. Σε μία από τις μελέτες που εξετάζουν το φαινόμενο, οι άντρες που τελικά αυτοκτόνησαν μετά τη δολοφονία της συντρόφου τους εμφανίζονταν περισσότερο εξαρτημένοι από εκείνη και περισσότερο ευάλωτοι στο φόβο της εγκατάλειψης. Αντίθετα, σε άντρες που σκότωσαν τη σύντροφό τους αλλά δεν αυτοκτόνησαν, οι ερευνητές εντόπισαν σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό που περιγράφουν ως ναρκισιστική οργή. Η δολοφονία λειτουργούσε ως αντίδραση στην πληγωμένη εικόνα του εαυτού μετά την εγκατάλειψη. Βέβαια, δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να πιστέψουμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός τύπος δράστη. Δεν υπάρχει. Οι δύο ομάδες παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία. Περίπου το 1 τέταρτο είχε ιστορικό βίας εγκληματικότητας, ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό υπήρχε ιστορικό ψυχωτικής διαταραχής ή σοβαρού εθισμού σε ναρκωτικές ουσίες. Ωστόσο, στους άντρες που αυτοκτόνησαν μετά τη δολοφονία της συντρόφου τους εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά μείζωνος καταθλιπτικής διαταραχής. Και υπάρχει ακόμη ένα παράδοξο. Οι άντρες που καταλήγουν σε δολοφονία-αυτοκτονία φαίνεται να έχουν σε ορισμένες μελέτες λιγότερους από τους σε εισαγωγικά κλασικούς παράγοντες κινδύνου. Λιγότερο συχνά έχουν ποινικό μητρό, λιγότερο συχνά εμφανίζουν γνωστό ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και μπορεί να έχουν λιγότερες κοινωνικο-οικονομικές δυσκολίες. Και αυτό κάνει αυτές τις περιπτώσεις ακόμα πιο απρόσμενες, γιατί δεν υπάρχει πάντα η εικόνα του ανθρώπου που όλοι θεωρούν επικίνδυνο. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που φαίνεται σχετικά κανονικός, αλλά μέσα στη σχέση του έχει αναπτύξει μια βαθιά εξάρτηση, έναν φόβο εγκατάλειψης και μία αδυναμία να αποδεχθεί το τέλος. Μία πρόσφατη αμερικανική έρευνα δίνει μερικούς ακόμη αριθμούς. Το 94% των δραστών δολοφονίας-αυτοκτονίας ήταν άντρες. Στο 74% των περιπτώσεων το θύμα ήταν ερωτικός σύντροφος. Το 75% των δολοφονιών έγινε μέσα στο σπίτι. Το 92% των δραστών χρησιμοποίησε όπλο και ο δράστης ήταν κατά μέσο όρο 6 χρόνια μεγαλύτερος από το θύμα. Και για ακόμη μια φορά, η αφορμή που εμφανίζεται συχνότερα είναι η ίδια. Η γυναίκα θέλει να φύγει. Θέλει να τελειώσει τη σχέση. Και ο άντρας δεν μπορεί ή δεν θέλει να αποδεχτεί ότι η σχέση τελείωσε. Ίσως λοιπόν το πιο σημαντικό πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε από όλα αυτά δεν είναι ένας αριθμός, ούτε το 94%, ούτε το 74%, ούτε το 45%. Είναι η ίδια η ιδέα ότι η βία δεν εμφανίζεται πάντοτε από το πουθενά. Μπορεί να έχει προηγηθεί ζήλια, έλεγχος, απομόνωση, απειλές, κακοποίηση, απειλές αυτοκτονίας. Ένας φαύλος κύκλος χωρισμών και επανασυνδέσεων. Και πάνω απ' όλα η αντίληψη ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι πραγματικά ελεύθερος να φύγει. Γιατί τελικά εκεί βρίσκεται ίσως η πιο επικίνδυνη παρεξήγηση της λέξης σχέση.
Μια σχέση σημαίνει ότι δύο άνθρωποι επιλέγουν να είναι μαζί. Δεν σημαίνει ότι ο ένας αποκτά δικαιώματα πάνω στη ζωή του άλλου. Και όταν η επιλογή του ενός να φύγει αντιμετωπίζεται από τον άλλον ως έγκλημα, τότε το πρόβλημα δεν είναι πια ο χωρισμός. Το πρόβλημα είναι η αντίληψη ότι ο άλλος άνθρωπος σου ανήκει. Θα κλείσουμε όμως εδώ τη σημερινή μας παρουσίαση, ελπίζοντας ότι βοηθήσαμε λίγο παραπάνω στην κατανόηση του φαινομένου της δολοφονίας, αυτοκτονίας που συμβαίνει στα πλαίσια ερωτικών σχέσεων. Όπως είδαμε, πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις όπου ένας άντρας δολοφονεί τη σύντροφό του και στη συνέχεια αυτοκτονεί. Το φαινόμενο είναι σχετικά σπάνιο, αλλά εμφανίζεται συχνότερα σε περιπτώσεις δολοφονίας γυναικών από τους συντρόφους τους. Είδαμε ότι οι βασικοί παράγοντες είναι ο χωρισμός ή ο φόβος εγκατάλειψης, η συνεχιζόμενη ενδοοικογενειακή βία, η ζήλια, η συναισθηματική εξάρτηση, καθώς και προηγούμενες απειλές αυτοκτονίας. Είδαμε επίσης ότι συχνά οι δράστες παρουσιάζουν κατάθλιψη ή άλλες ψυχολογικές διαταραχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ιστορικό κακοποίησης της συντρόφου. Το επόμενο ραντεβού μας τώρα, την μεθεπόμενη Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, στις 4 το απόγευμα όπως πάντα, ήταν ο Χρήστος Σερμπέζης, ψυχολόγος του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κομωτινής. Σήμερα στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Φώτης Ζάντσας και στην τεχνική επιμέλεια του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Γεια σας από μένα και καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δέκατο ένατο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
5: Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές που μόλις συντονίστηκαν. Είναι το δίκτυο 4 περιφερειακών σταθμών. Καλησπέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής που είναι συντονισμένοι τώρα μαζί μας. Και στους υπόλοιπους βέβαια από την Καβάλα, την Δράμα, τις Σέρες και τον Εύρο. Φυσικά και όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε από το erteco.gr. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε σήμερα με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τη Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Συνεχίζουμε αυτό το μουσικό ταξίδι που ξεκίνησα σήμερα περίπου από την αρχή της εκπομπής, από τις 4 η ώρα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι του 2005 τώρα, στο δίσκο Poster του Νίκου Ζούδιαρη. Ήταν ένα δισκάκι σε μικρής διάρκειας, νομίζω αν δεν κάνω λάθος είχε 5 τραγούδια, που ερμηνεύει τα 2 η Ελευθερία Αρβανιτάκη και τα 3 υπόλοιπα ο Νίκος Ζούδιαρης. Η βασική ιδέα του τραγουδιού που επέλεξα να ακούσουμε σήμερα είναι η αποτίμηση μιας σχέσης σαν να πρόκειται για έναν προσωπικό λογαριασμό, με διαφορές, με χρόνο, με λάθη, με όσα υπόθηκαν, με όσα έμειναν ανίποτα και άλλα τόσα, αλλά η πραγματική δύναμη πραγματικά βρίσκεται στον τρόπο της ερμηνείας της Ελευθερίας. Η Αρβανιτάκη θα την ακούσετε, θα θυμηθούμε μαζί το τραγούδι αυτό. Είναι ένα, νομίζω, από τα πιο ωραία δείγματα δημιουργίας ελληνικής μουσικής της αρχής του 21ου αιώνα.

Πάμε σε μια άλλη υπέροχη δουλειά τώρα, σε έναν από εκείνους τους δίσκους που είχαν σημαδέψει τη διαδρομή του Γιάννη Κότσιρα. Στον Φύλακα Άγγελό του θα πάμε, στο δίσκο που είχε κάνει με τον Αντώνη Μιτζέλο και την Ελένη Ζιώγα. Η συνεργασία είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο Μιτζέλος από τη μία, ο Αντώνης, και από την άλλη η Ελένη Ζιώγα, είχαν ήδη δημιουργήσει ένα χαρακτηριστικό προσωπικό ύφος που κινούνταν ανάμεσα στο έντεχνο και στην πιο σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία. Και έρχεται λοιπόν αυτό το άλμπουμ, μεταξύ των οποίων και ένα τραγούδι από τα αγαπημένα, φαντάζομαι, και δικά σας. Δεν είναι τόσο ένα τραγούδι για ένα συγκεκριμένο προορισμό. Νομίζω ότι εδώ το τραγούδι μας πηγαίνει στη φυγή περισσότερο, όπου η φυγή γίνεται πιο εσωτερική, γίνεται δηλαδή όνειρο, ύπνος, ουρανός και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που συμπεριέχονται στους στίχους της Ελένης Ζιώγα, με την υπέροχη αυτή ερμηνεία του Γιάννη Κότσιρα.

Πάμε τώρα στο διεθνή χώρο. Θα ακούσουμε ένα από εκείνα τα τραγούδια που εξηγούν πραγματικά γιατί η Beth Hara μπορεί να κινηθεί, μάλλον να το πω έτσι καλύτερα, και με τόσο μεγάλη άνεση μεταξύ της blues, του rock αλλά και της soul μουσικής. Το 2012 και στο άλμπουμ της Bang Bang Boom Boom, το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε,

Μια τραγουδοποιός εξαίρετη και φωνή βέβαια από το Λος Άντζελες. Επιστροφή πίσω στη χώρα μας. Ίσως περισσότερο τον γνωρίζαν Άγγελος Τύπη. Τραγουδοποιός, συνθέτης, κιθαρίστας, ερμηνευτής, εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάμε για τον Άγγελο Θεοδωράκη. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα παρουσιάστηκε αρχικά νομίζω πριν από κάποια χρόνια, 5-6 πριν. Επιστρέφει με νέα ενορχήστρωση και παραγωγή. Αυτή τη φορά η παραγωγή είναι του Χρήστο Όθωνος, η χοληψία και η ενορχήστρωση από το Βαγγέλη Λάπα. Έχει το ειδικό ενδιαφέρον γιατί χρησιμοποιούνται εδώ διαφορετικά μεταξύ τους ηχητικά μοντέλα. Jazz, indie, rock, ethnic θα ακούσετε, αλλά και alternative αναφορές. Άγγελος Θεοδωράκης.

Θα κλείσω σήμερα με την αυριανή καλεσμένη της εκπομπής, η οποία θα μας ταξιδέψει σχεδόν 40 χρόνια πίσω, σε ένα τραγούδι του 1987 όταν πρωτοερμηνεύτηκε από την Κωνσταντίνα. 4 χρόνια αργότερα θα το ερμηνεύσει με τον δικό του τρόπο Δημήτρης Μητροπάνος, για να φτάσει το 2026 και να κυκλοφορήσει μόλις χθες με την ενορχίστρωση του Αλέξη Στενάκη, το «Θάλασσες», του Σαράντι Αλιβιζάτου και του Μάριου Τόκα, με την υπέροχη φωνή της Μαριάννας Μασμανίδου, που θα μας κάνει τη τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας αύριο στις 4:10 περίπου το απόγευμα. Η Δώρα Δασκάλου ήταν στον ήχο, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι το αυριανό μας ραντεβού, να είμαστε όλοι καλά, να ξανανταμώσουμε την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγο η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και της συνάντησης που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος Ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την αρσιασιλία της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν άσκηθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM

0: Η ζωή.
1: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
2: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέ.

κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή

που να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα, εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος, οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία, ξαναλέμε, ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν ας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, και να σας πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, βλέπω ΕΡΤ News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εθισμός και παρενέργειες της υγείας μας, και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία, γιατί θα μου πεις ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια, και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, λέει, θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό, ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα, δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαιρία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Damn Your Eyes. Ποιος δεν το έχει πει? Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, αμέσως μετά στα καπάκια ακούμε Route 66.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ικανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της Νευρολογικής Κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίασματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε. Να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση, κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στην Ελβετία, εκεί στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, στη Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο πάρκο των αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρνουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το πάρκο λοιπόν αυτό των αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Σε πολλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε ας πούμε Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου, τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, ακουναδί. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930 078 228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα 23 του Σεπτέμβρη του 1938 είχε γεννηθεί ο Αμερικανός σολ τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Benny King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν σόλο τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem, και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, YouTube, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έχει γενέθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι λίγο παλιοί, δεν θα πω πολύ παλιοί, να, σαν εμένα λίγο παλιοί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική Δραματική Περιπέτεια Παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, φάνη, αλλά δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους, λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμηνας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα τον Boss. Ποιος είναι τον Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλεις στη ζωή σου και πάει, καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes, ένα βραβείο Oscar, πρωτογνώρισε επιτυχία με το Born to Run, έχει κυκλοφορήσει 500 άλμπουμ. Άσε με τώρα, συγχύστηκα που είναι και ζάμπλουτος. It's bad.

Σαν σήμερα το 1977, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά, και εγώ ρε παιδιά, λέει, εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις, εμείς λέει δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας, ότι σήμερα η γενέθλια, να τα χιλιάσει φυσικά, ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλητος διότι πούλησε και καλώς έπραξε. Θα μου πεις, εσένα τι σε νοιάζει? Πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης. Αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί από το ύψος της Νεάπολης Οικές, Πολύχνη, μέχρι και Ευκαρπία. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια, αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα στις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση μάλιστα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το συγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, μήνες στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαγύηση ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη Σιχάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα Σιχάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης ξυβαντικής βιοανάδρασης, περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κοιμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free, δηλαδή το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό βέβαια της Eurovision το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%, ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος ας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνω αν και το άρωμά μου από Jimi Hendrix. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

Set me free, οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίσω, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο, 5 με 7 το απόγευμα, και σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη, υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε εννοείται Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγας, στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της συγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό της το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο, σου λέει, είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ελοκένουριό της single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα της. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά το album του The Life of Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο, και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε 2 νούμερο 1 επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση. Και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνειδείς φυσικά, η Taylor Swift ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans, δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή, σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής Εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και Τζίμι Χέντριξ στην παρέα του Άκου να δεις στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς, λέει, τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, ποια Taylor Swift? Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή, διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι, και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai, διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Small.

Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά στο Άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι, που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος, και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων, εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση, εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγούνε μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ρέι, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

Ελεύθερη πτώση, αν θες Fall από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Φάνη, τον Ιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντ Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς ρε Χρήστο Χατζημίση, σε βλέπω και αναστατώνομαι, κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7, α, καλά. Εμείς ανταμώνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, να δες, τα πετάω τα χαρτιά μου. Τους ή άλλους έχω και τον ανεμιστήρα εδώ. Γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση πόθεν έσχες. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπει ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Βήρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 3, 2, 1...
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σταθήκαμε, φίλες και φίλοι, με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια εκπομπή που ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα. Δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο «αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε». Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα, για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργία της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά.

εξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. Χίλια δυο ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπρος στα λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της R3 και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το

διαδίκτυο επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente immagine di fille mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια ο Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγκατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νιχόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφή από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα πως σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίνι. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε ιταλικός ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος. Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άθεση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φωνητική παράδοση. Το λεγόμενο bel canto, το ωραίο τραγούδι δηλαδή, σημαίνει ότι η μελωδία και η δεξιοτεχνία των τραγουδιστών εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ορχήστρα έχει ρόλο συνοδευτικό
και αφήνει τη φωνή να εκφράσει το απόλυτο πάθος. Ο λυρισμός απογειώνεται, το δράμα επίσης. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην περίπτωση της Ιταλίας ο μουσικός ρομαντισμός κουβαλά αρχικά τα κρυφά μηνύματα και στη συνέχεια τα ξεκάθαρα συνθήματα της Επανάστασης ενάντια στους Αυστριακούς.

Από την όπερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, του Μπελίνι, την Μπιάνκα Φερνάντο, ακούσαμε την Μιρέλα Φρένι και την Ρενάτα Σκότο, υπό τη διεύθυνση του Λεόνε Μαζέρα, στην Άρεα Σόρζη, ο Πάντρε. Στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνι, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνι, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν. Λάτρευε τη γυναίκα, η οποία ημνήθηκε

και σε όλα του τα έργα. Πολλές οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή του, αλλά τρεις τον σημάδεψαν. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια ήταν με την πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά παντρεμένη Ζουντίτα Τουρίν. Η σχέση του με τη σοπράνο Μαρία Μαλιμπράν έμοιαζε κάπως πιο ήρεμη, πιο φυσιολογική, αλλά όλοι λένε πως ο δυνατός έρωτας της ζωής του ήταν η Μανταλένα Φουμαλόρη, η οποία πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το γιατί οι γυναικείοι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνη. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του και μέσω αυτών των ηρωίδων του, λοιπόν, φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα, ιδιαιτέρως, με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο, είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδη σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνη θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία ντι λα Μερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο Μπελίνη θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, τον σημαντικότερο συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνη συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνι είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Ρενάτα Σκότο, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un Grido Io Sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμός στην Ικαία, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Η υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί, γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά, είμαστε όλοι μαζί στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις και μέσω του διαδικτύου βέβαια ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους σχηματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μη νομίζετε που στη σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η Τζάιρα το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνι, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνι, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζαΐρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τζιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνι, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, πέραν το ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει για σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credere a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Η Πνοβάτης ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Ντανιέλ Ομπέρ. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Vaudeville με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Scribe το 1819. Η Πνοβάτης, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνο θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να τονώσει την δικιά του λυρική φλέβα. Η μελωδία, ενδεχομένως έστω και σε αυτά τα 3-4 λεπτά να μπορέσατε να διακρίνετε πως συνδυάζεται σε συνοχή με το θέμα, την ίδια ώρα που η ορχήστρα, όπως είπαμε, όπως οφείλει να κάνει στο ιταλικό μελόδραμα, περιορίζεται στο να συνοδεύει τη φωνή με μια αξιοθαύμαστη απλότητα. Και βέβαια το έργο αυτό κορυφώνεται σε αυτήν την θαυμάσια άρια, μια από τις πιο σημαντικές άρες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ η Πνοβάτη. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε 5 πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα αέρια Νόρμα έχει κόντρα σε κάθε νόμο αποκτήσει στα κρυφά 2 παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Ανθύπατο Πολιώνε. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την άρια Casta Diva. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι, ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της άριας Casta Diva. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάστα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο, αλήθεια, ήταν γέμισε. 40
34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφίν.

Πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει. Και μία τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda, που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς, ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Η Πουριτανή», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που το επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει: το σηκώτι ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον. Ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την «Η Πουριτάνη», σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε στο «Ατέ ο Χαρά». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΙΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρχουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

απόλυτο. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα, τα πιο μπλε ήταν η θάλασσα. Το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Μικρό, σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από

καθαρά, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλιτό έτρεχε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα, απόγευμα στην Αττική οδό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από το

στολάρω στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα αρπακτικά. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό έτρεγε σαν βολίδα στη διπλανή λωρίδα. Απόγευμα στην Αττική Οδό με κοίταξε για λίγο. Επάνω από τον νόμο της συνέχισε το δρόμο της. Έτσι απλά συνέχισα κι εγώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber, που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε το. Και να σας πω εγώ, πέρα από για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, τις 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική περιφερειακή στη οδό στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο ολόκληρη αγέλη, μια οικογένεια που έκανε βόλτα αναζητώντας προφανώς τροφή. Και σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, φαίνεται να είναι τόσο εξοικειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία που δεν παραξενεύονται. Συνεχίζουν να κάνουν αυτό που έκαναν, σαν να μην τρέχει τίποτα. Ακόμη και από τα αυτοκίνητα δεν παραξενεύονται, που διασχίζουν το δρόμο ανάμεσά τους, λες και είναι τίποτα οικόσιτα ζώα. Που στο κάτω-κάτω αυτό φαίνεται ότι είναι, εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχ Σου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και η μίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε, όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε, και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε όποιο άγριο ζώο και να δείτε. Ναι.

0: Και αν είσαστε από αυτούς που λάβατε μηνύματα ή τέλος πάντων στη θηρία σας στο Gov ήρθε ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φύλου πορείας, μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας που μπορεί να αναστάτωσε τον κόσμο έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας. Έχουν σταλεί 100.000 SMS και email σε παραλήπτες στην προσωπική τους θηρίδα στο gov.gr και φαίνεται μέσω αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρείας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλλο πορείας, σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το ERT News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί.
2: Είχε φτάσει.
1: Απλά αποφάσισε. Είχε φτάσει. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με
2: συλλέγεις
1: την επέμβαση
2: κατευθείαν
1: δυνατό αυτό.
2: Σε ευχαριστώ.
1: Η πληροφορία που έχουμε εκτός είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο ERT News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο, να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα. Το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα, για να ξέρετε, την ηλικία, λέει ότι οπλίτες παραμένουν σε εφεδρεία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οίκαια, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον, ο Κινέζος πρόεδρος αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

ζητάς. Ασπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και δειμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παραφορή ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας, μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες. Έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα. Σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα, το οποίο σ' αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό. Ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω. Που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά τι γίνεται και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητο συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο. Και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κωστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κωστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς. Όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21.45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27 του μηνός στη Γερμανία για να παίξουμε με τους Γερμανούς και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στην Ελλάδα, 1η δεκάτου με Ολλανδία και 4η Ελλάδα-Γερμανία και οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, φροντίστε από τώρα να προμηθευτείτε εισιτήρια για να τους απολαύσετε από κοντά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομοιρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ουσενάη είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή Εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. και ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ με τη χθεσινή απουσία, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τα συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης.

διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορεί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσέ Σεχίρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζετ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυραιότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί η υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να, τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα «Η εμείς ή κανείς». Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ήθη και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα, φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Southampton, Chelsea και Leicester, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στη Μαρίτιμο, Κουμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιο του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί, σύμφωνα με την αποτίμηση, φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ, έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ, έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ από εκεί εμπνεύστηκε λοιπόν του τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του συζύγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτικοί. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα, μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-0-078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέ, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Θαμπουλής στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Οίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλυσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο 1 ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα. Φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ. Έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και το αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρων έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα, περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, λέει, ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την μετεωρολογική υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά, δεν λέει, μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών, οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδιοι σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο έστειλε τα SMS και τα email, αλλά δεν σας ζητάει να πατήσετε κάποιο link, σας οδηγεί στο gov.gr, το οποίο είναι ένα ασφαλέστατο site. Γιατί όμως έχει γίνει αυτή η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας? Πολλοί στα social media βγήκαν και πάνε ό,τι τους κατέβει. Δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέλνει τα SMS, τι πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους. Συγκεκριμένα λένε υπάρχει μια ύποπτη έντονη κινητικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουν, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτή την κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που γίνεται. Απλά τώρα υπάρχουν τα social media, το εκμεταλλεύτηκαν και άρχισαν να διαδίδουν φήμες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Νίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ιμπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη στάντα αποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και το Χρήστο στην έρευνα, αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη, δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman, από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους. Πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δημοσιογραφικά. Είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά, την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η SEMTH. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η SEMTH εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα γλυπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτήν την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε από το και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες, ελπίζουμε να ανακάμψει του χρόνου.

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια, υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν, σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Θυμίζω ότι αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία για το Nations League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην έντευξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague, μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Villeurbanne. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε 9 και 4 την Παρί και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού, ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού, Πληροφορίες στο site μας www.acoustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Και εδώ διαβάζω την Dolly Parton που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη. Το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24-ωρη κομμότρια και 24-ωρη μακιγιές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της, την ώρα του θανάτου της δηλαδή, και μετά. Ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα. Εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική και πάντα πρόσεχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο, μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζεται το σινεμά στις γειτονιές, μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson «Το ξενοδοχείο Grand Budapest», φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο, παιδιά, το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Brad Pitt και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Brad, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό, αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών. Δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι ΗΠΑ, το αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πάω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαστές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα, ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή. Οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

Νέα απάτη από τους επιτίδιους. Σας αφήνουν σημειώματα, υποτίθεται, από τις εταιρείες courier ότι ήρθανε και δεν σας βρήκαν και έχετε να παραλάβετε κάποιο δέμα. Σας αφήνουν ένα χαρτί, ένα φάκελο που μέσα έχει ένα κωδικό QR, το σκανάρετε και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας, δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Αίσιο τέλος στο θρίλερ στη Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη. Και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς, περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά, τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή: όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλος Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περιοδία. Και από τον Σαντάνα πάμε στην Οκινάουα, την Ικαρία και τη Σαρδινία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιοχές? Έχουν τους περισσότερους υπερενόβιους παγκοσμίως. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι πάνω από τα 100 έτη ζουν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Μάλιστα τελευταία στην Ιαπωνία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Έχουν τους περισσότερους υπερήλικους από κάθε άλλη εποχή. Το 90% των ατόμων που πέρασαν τα 100 έτη στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια? Τη διατροφή τους. Τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κρυθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές, Σαρδινία και Ικαρία, τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές, αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη, είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα, όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο. Καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά, αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.